0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: What's up, baby? What's it on? Mark, come over there. You ready for me?
3: You will stop playing.
2: Are you on my side?

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι φορτώσεις πετρελαίου με προορισμό την Ευρώπη από το λιμάνι Γιαν Μαμπού της Σαουδικής Αραβίας ανεστάλησαν από τη Σάουντι Αράμκο. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Την ίδια ώρα εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τον απαγορευμένο εναέριο χώρο της Μέκας. Οι Χούθοι διέψευσαν ότι επιχείρησαν να πλήξουν την ιερή πόλη, κάνοντας λόγο για ψέμα. Για ιδεχθείς επιθέσεις εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, έκανε λόγο ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καταδικάζοντας το περιστατικό. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ανησυχία προκαλούν τα νέα δεδομένα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους εξετάζει η κυβέρνηση. Σύσκεψη αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σήμερα αναμένεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρησης. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε όταν ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβει στο Λος Άντζελες. Το ελικόπτερο βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να καλύψει πολύ νεκρό τροχαίο που είχε σημειωθεί στην περιοχή. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Φτάσαμε στη μέση, κατηφορίζουμε. Πάει και ο Σεπτέμβρης, όπως λέω, όπως συνηθίζω να λέω, όταν ξεκινάει το πρώτο δεκαήμερο. Με κοιτάει περίεργα ο Σταμάτης. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Τι μείνανε, τρεις εργάσιμες για όσους δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Ο Σταμάτης δουλεύει Σαββατοκύριακο. Δε, δουλεύει, κουνάει και το κεφάλι του. Θα δει τον Ολυμπιακό όμως σήμερα για Αγγελόνια. Για να δούμε αν θα κάνει έτσι τέλος πάντων Ολυμπιακός να βγει από την εσωστρέφεια, ρε παιδί, με τον νέο προπονητή, αυτά και τα λοιπά. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, παιδιά, Ελλάδα 2.0. Που εντάξει, μην κάνετε έτσι. Έρχεται το φθινόπωρο. Έξω ο καιρός είναι μουνταμάρα. Θα ρίξει και βροχούλα, αυτά και τα λοιπά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ακούσατε και τον Τζετραφίλια νωρίτερα. Αλλά είναι όλα υπέροχα, παιδιά, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ο Ριζάη είναι έξω γιατί του δώσαν άδεια. Δηλαδή. Συγγνώμη τώρα, ποιος του έδωσε άδεια? Και δεν ήταν η μόνη άδεια που είχε πάρει, είχε πάρει καμιά δεκαεξαριά άδειες πριν. Ένας άνθρωπος, ο οποίος συνεννοούνταν μέσα από τις φυλακές με την Greek Mafia, είχε σκοτώσει ανθρώπους, είχε κάνει απαγωγές, είχε κάνει αποδράσεις, ελικόπτερα, ιστορίες, σου λέει πάρε μια άδεια, ρε μεγάλη, να δεις πώς γίνεται έτσι έξω στον κόσμο. Και προσέξτε, είχε κάνει και αίτηση για την αποφυλάκηση που δεν του την έχουν εγκρίνει. Επομένως, ήταν σαλταρισμένος, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος και οι όμοιοι του, μπορεί να τους συναντήσουμε, ρε παιδί μου, σε ένα καφέ. Μπορεί να τους συναντήσουμε εκεί που να παρκάρουμε, ας πούμε, και να μας κλέψουν τη θέση και να πάνε να του πούνε, ρε μεγάλε. Φαντάζεσαι τώρα να πεις στο Ριζάκι και να του πεις, μεγάλε, μου κλέψει τη θέση στο πάρκινγκ, έτσι. Ή τέλος πάντων να είσαι σε κανένα καφέ εκεί πέρα και να σε ενοχλήσει αυτός και να του πεις, συγγνώμη, κύριε, ξέρεις αυτά και τέτοια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα γιατί έχουμε φυλακές υψής ασφάλειας και βέβαια έχουμε, φτιάχνουμε φυλακές, λέει ο Φλωρίδης. Μας έχει παραμυθιάσει για τον Κορυδαλό, τέλος πάντων, και για τα άλλα σοφρονιστικά ιδρύματα. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα με τις φυλακές, και μένω λίγο με τις φυλακές, γιατί ακούμε συνεχώς ότι μέσα από τις φυλακές καθοδηγούνται εγκληματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τρομερές εγκληματικές δραστηριότητες. Συμμορίες, δαβατζίδες, συμβόλαια δολοφονιών κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πηγαίνουν στο ξοχικό τους, εκεί στις φυλακές, και κάνουν τα ταραβέρια τους και τις δουλειές τους. Πού είναι οι φυλακές υψηλής ασφαλείας? Τους βρίσκουν κινητά, έχουν μαχαίρια. Σφαχτήκανε, παιδιά, στο δομογό. Δεν πήρε μεγάλη έκταση η ιστορία. Σφαχτήκανε στο δομογό για να δούνε ποιος θα πάρει τώρα τα ενία της φυλακής. Γιατί ο Ριζά είναι έξω. Κάποιος πρέπει να τον σκατζάρει μέσα. Και πλακωθήκανε, σφαχτήκανε. Ξεκυλιαστήκανε, παιδιά, τους φύγαν τάντερα. Και τους πηγαίναν στα νοσοκομεία από εδώ και από εκεί. Αλλά αυτό δεν έπαιξε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε αυτό και από την άλλη έχουμε και τους μαθητές που βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε, σε έρευνα του Πίζα. Πίζα που είπε ότι είναι αναλφάβητοι οι μαθητές κτλ. Τη γυρίζουν τώρα οι μαθητές και λένε, παιδιά, αυτούς τους δασκάλους που έχουμε είναι διεκπεραιωτικοί.

γονατογραφία ο νόμος. Ο νόμος είναι γονατογραφία. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν κάνανε τη δουλειά τους. Δώσατε άδειες εκεί που δεν έπρεπε. Κλείστα! Και έρχεται το κράτος και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την απόφαση δικαστική και με νυχτερινή τροπολογία τι λέει, ότι εσείς που φοιτήσατε σε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό το οποίο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, μην ανησυχείτε, θα σας τα έχουμε αυτό το χρόνο, θα τον χρεώσουμε κανονικά και θα πάτε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο να σπουδάσετε. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το 2026. Θα μου πείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τι κάνει το κράτος, νομιμοποιεί όλες τις παρανομίες. Αυθαίρετα αυτά, ιστορίες, περαιώσεις. Τι σου λέει, γίνεται παράνομος, αλλά μετά έλα μου το δηλώσεις για να το σώσεις. Και εμείς τα κορόιδα που δεν είμαστε παράνομοι και δεν θέλουμε να παρανομούμε, συνεχώς βλέπουμε όλα αυτά τα τερατουργήματα γύρω μας, από οικοδομές, μλαμόγια και αυτά και τα λοιπά, και λέμε ρε παιδιά, να. Και ξέρετε, παίρνουμε το βραβείο της ανοιχτής παλάμης με τεντωμένα τα δάχτυλα, παρακαλώ. Γιατί δεν το κάνω και εγώ ρε παιδιά, αφού στο τέλος θα με νομοποιήσει. Και αφού μιλάμε για το επιχειρήν, κόπι πάστε το πρότυπο αυτό στον τουριστικό, τέλος πάντων, πώς να το πω, ευεξία και τουρισμός. Ιατρικές πράξεις και τουρισμός. Γινόντουσαν συνέδρια και αυτά και ιστορίες. Και απλώθηκε ο. Τι να πω τώρα για τους Κομπογιαννίτες. Που από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου θα πάνε στο κύλι της φυλακής. Έφυγε ένας άνθρωπος όμως. Και πόσοι άλλοι. Γιατί τώρα, να σας πω κάτι, όλη η ιστορία βγήκε επειδή ήταν ο Μαζονάκης. Σε πόσους ανθρώπους έχουν προκαλέσει βλάβες στην υγεία τους. Βγαίνουν καταγγελίες τώρα. Γκβαντικά πράγματα δηλαδή μιλάμε. Έρχεται ο άλλος και σου διαφημίζει, λέει γκβαντική ιατρική. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ολιστική ιατρική. Έρχεται και σου λέει ο άλλος πυρηνική ιατρική. Έχω πτυχίο από το Χαβάη Πανεπιστήμιο κτλ. Και δεν τα ελέγχει κανένας. Και ακούω τον κύριο Πατούλη εδώ χθες που βγαίνει τώρα τις τελευταίες ημέρες και ζητάει και τα αρέστα ο κύριος Πατούλης. Τι είναι ο ιατρικός σύλλογος? Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός είναι? Που αυτός λειτουργεί πολύ καλύτερα. Δεν μπορεί να ελέγξει τα μέλη του? Μα πλάκα κάνουμε τώρα. Λέει δεν είμαι εγώ ηλεκτρικός μηχανισμός. Αφού δίνει άδεια ρε μεγάλε, τι δεν είσαι ηλεκτρικός μηχανισμός? Με ραντεβού πας και δίνεις και δεν κάνεις κανέναν έλεγχο. Και μάλιστα βγαίνουν τώρα οι πληροφορίες ότι υπήρχε μέσα στον ιατρικό σύλλογο άνθρωπος ο οποίος τσέκαρε την εταιρεία για τα μηχανήματα που έκανε την εισαγωγή, ο συγκεκριμένος γιατρός, το ζευγάρι των γιατρών εκεί στο Κολονάκι. Και λοιπόν τι προέκυψε? Ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό που λέγαμε. Καλά ρε παιδί μου, δεν πήγαν να δούνε τι εταιρεία είναι αυτή, πώς αυτό, τι διαφημίζουν, και είδε ότι αυτή η εταιρεία που έγινε εισαγωγή του μηχανήματος είχε αποκλειστικότητα μηχανήματα για αυτή την ιστορία. Και λέει να πάνε να τους κάνουμε έλεγχο. Και προσέξτε, είπα να πάνε να τους κάνουν έλεγχο και με ραντεβού, αλλά λόγω λέει διακοπών το κάνανε για μετά. Ελά στο μεγαλείο σου λοιπόν, συζητάμε. Και βγαίνει ο κύριος Πατούλης και την πέφτει στους δημοσιογράφους. Και έχει ένα ύφος ο κύριος Πατούλης. Είναι υπεύθυνος ο κύριος Πατούλης και ο ιατρικός σύλλογος και όλοι τους. Για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, πώς έχει ξεχαρβαλωθεί. Δεν είμαι λέει εγώ εποπτικός μηχανισμός. Κάκος καταργήσαν και τους επόπτες υγείας. Αυτή η κυβέρνηση τους κατήργησε. Και αυτοί οι γιατροί τώρα εκεί είναι και προσπαθούν να εξηγήσουν το τι και τα ανεξήγητα. Και η υπόθεση φαίνεται να άνοιξε και μια πόρτα που έπρεπε να είχε ανοίξει πολύ νωρίτερα. Ακτινολόγοι, αιματολόγοι, ιατρικοί σύλλογοι περιγράφουν ένα τοπίο όπου εξετάσεις, θεραπείες και ιατρικές πράξεις καταγγέλλονται ότι γίνονται χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εκπαίδευση ή επαρκή έλεγχο. Και βγαίνουν ποιοι? Ο ιατρικός σύλλογος να μας το πει τώρα, αφού πέθανε ένας άνθρωπος. Και προσέξτε, για να κάνεις καταγγελία στους ιατρικούς συλλόγους, πληρώνεις και παράβολο. 50 ευρώ. Το έπαθα και αυτό και τέλος πάντων. Δηλαδή, μερικές φορές μου ανεβαίνει η πίεση και δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Τα αυτονόητα. Και εδώ τελειώνει το δεν γνωρίζουμε. Βγαίνει ο κύριος Πλεύρης, προσέξτε. Ο κύριος Πλεύρης που διετέλεσε υπουργός Υγείας και πριν ήταν και σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας. Και λέει: είχα πάει λίγο κι εγώ σε αυτούς. Και αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν λέω ότι έχει ποινική ευθύνη ο κύριος Πλεύρης. Αυτός ο άνθρωπος που πήγε στους Κομπογιαννίτες έγινε μετά υπουργός Υγείας. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε, δηλαδή για την υγεία, τι να λέμε για όλους αυτούς που καταγγέλουν. Όταν επιστημονικές εταιρείες προειδοποιούν από το 2019 και σήμερα και το Υπουργείο αναγνωρίζει κρατική ευθύνη και συζητά επαναφορά του ειδικού ελεκτικού σώματος, το ερώτημα είναι απλό. Ποιος έλεγχε τόσα χρόνια και τι ακριβώς έλεγχε? Γιατί στην υγεία απουσία εποπτείας δεν είναι γραφειοκρατική αστοχία. Γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου και το είδαμε αυτό.
Και όλα αυτά περνάνε έτσι και θα περάσουν και από το κολονάκι, παιδιά, να πάμε Σαουδική Αραβία. Γιατί έτσι είναι οι εποχές μας. Πίνεις καφέ στο πρώτο καφέ της Καρνεάδου και μέχρι να φτάσεις στο δεύτερο έχει κλείσει ένας αγωγός στην Αραβική Χερσόνησο και αναρωτιέσαι πόσο θα φτάσει η βενζίνη. Το Brent αυτή την ώρα είναι 108 δολάρια το βαρέλι, όχι ακόμα 120, αλλά προσέξτε, στην πραγματική αγορά, συγκεκριμένα άμεσα φορτία στην Ευρώπη, ξεπέρασαν τα 130 δολάρια. Θα κάνει, λέει, σήμερα σύσκεψη στο Μαξίμου, Πιερακάκης και αυτά και τα λοιπά, υπουργοί, πρωθυπουργός και εκείνα και τα άλλα, να μας λύσουν ποιο το πρόβλημα. Το πληρώνουμε τόσο καιρό αυτή τη βενζίνη, η πλάκα μας κάνουν τώρα, θα μας δώσουν ένα επίδομα. Για τον ειδικό φόρο καταλάζουν, δεν σκέφτονται τίποτα. Θα κλάψουνε μανούλες με τον πετρέλαιο θέρμανσης. Χειμωνιάζει. Και να σας πω κάτι. Εμείς βλέπουμε τον καιρό στην Αττική. Πηγαίνετε στα βόρεια που έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία και το κρύο και πρέπει να προμηθευτούνε. Και έρχεται η Σαουδική Αραβία, ακυρώνει φορτία. Προσέξτε, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό προς την Ευρώπη. Μετά το πλήγμα στον αγωγό East-West, ο συγκεκριμένος αγωγός μπορεί να μεταφέρει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κοντά στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Και σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Παραγγελίες που έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά δηληστήρια για το Σεπτέμβρη, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα φτάσω. Μάλλον θα πάμε Νοέμβριο. Μάλλον θα πάμε Νοέμβριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μπούμ, μπαμ, μπούμ. Και σε λίγο νομίζω ότι θα λέμε, α, 120. Μια χαρά είναι. Φτηνό είναι. Η βενζίνη είναι 2,12, 2,15. Μια χαρά και θα πάει 2,50. Γιατί το πετρέλαιο δεν μένει ποτέ στο πετρέλαιο μετά. Μπαίνει στο φορτηγό, στο πλοίο, στο εργοστάσιο, στο ράφι, στη θέρμανση και τελικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το βαρέλι ανεβαίνει στη Σαουδική Αραβία και ο λογαριασμός προσγειώνεται στην πολυκατοικία σου, μέσα στο σπίτι σου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και την τιμή που κατρακυλάει, την τιμή της δημοκρατίας. Γιατί σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα, το επίπεδο δημοκρατίας έχει επιστρέψει περίπου εκεί που βρισκόταν το 1978. Οι αυταρχικές χώρες είναι πλέον περισσότερες από τις δημοκρατίες. 92 αυταρχικές χώρες έναντι 87. Κατά τα άλλα, όλα καλά, παιδιά. Έχουμε περισσότερα κινητά, περισσότερες πλατφόρμες. Μια συγκλονιστική ευημερία που μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Περισσότερα βίντεο, περισσότερους followers και λιγότερες δημοκρατικές εγγυήσεις, παιδιά. Τεχνολογικώς προοδεύουμε. Θεσμικώς κάνουμε όπισθεν με κάμερα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, σας είπα για την τροπολογία. Έχουμε τον Παύλο Μαρινάκη που λέει ότι να πετσοκόψουμε το επίδομα ανεργίας και να το κάνουμε επιδότηση. Και λέει προσωπική άποψη, αλλά βγαίνουν και άλλοι της κυβέρνησης και λένε, παιδιά, συμφωνούμε. Και δεν ξέρω τώρα αυτό τι ακριβώς είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δικαίως ζητούν από τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση. Και τέλος έρχεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Βγήκε από τη φυλακή, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην πολιτική, εξέτησε την ποινή του για τη συμμετοχή του στη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Εδώ χρειάζεται μνήμη όμως, όχι lifestyle, όχι να δούμε τι φόρεσε και να κάνουμε live σύνδεση. Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν τηλεοπτικό reality της προηγούμενης δεκαετίας. Υπήρξαν τάγματα εφόδου, οργανωμένη βία, επιθέσεις και η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στο ιστορικό της εγκληματικής οργάνωσης, για εγκληματική οργάνωση και όχι επειδή έλεγε πράγματα που δεν αρέσουν. Και η κανονικοποίηση αρχίζει πάντα με το πολύ απλό. Με το να ξεχνάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Και απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγέλ Κυλάζου. Στην ροή της εκπομπής Ντίνα Μόσχου. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Και το email μας ο νεάρ andalfaradio989.gr. Φθινόπωρο σήμερα, παιδιά. Βροχούλες, αλλάζει, αγριεύει ο καιρός, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρετε, ξέρω, κάτι πιο χοντρό σήμερα το πρωί, γιατί εντάξει, τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν σε μια γραμμή συντονισμού με την εποχή. Και επίσης προσοχή, εκεί έξω στους δρόμους γίνεται κακός χαμός, έχουμε την κίνηση και βέβαια από την άλλη υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, στα δυτικά της Πελοποννήσου, στις περιοχές των Κυκλάδων αναμένουν τοπικές βροχές, ασθενούς ως μέτρια ένταση, στο Διοσκηνικό και στα Δωδεκάνησα. Στις νότιες περιοχές του Πελοποννήσου, τα Κύθρα και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά διαστήματα. Στην Ατλαντική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Θερμοκρασία 20 με 28 βαθμούς. Καλή είναι η θερμοκρασία μέχρι στιγμής. Το βράδυ και το πρωί κάνει την ψυχρούλα του. Λέμε χρόνια πολλά στην Εφημεία, στην Έφημη, στην Έφη, στον Έφημο, στη Λουτμίλα, στην Μελετίνη, στην Μελίτα, στη Μελίνα, στο Μελετινό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Υπομονή και ψυχραιμία εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 94,7.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G 3G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: Άλλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Ευκοβελών στη χαμολιά. Ναι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Παιδιά, η απόφαση για την προφυλάκηση που είναι φρέσκια τώρα πρωινή της Γάγκα και του Θεοδωρόπουλου δείχνει ότι οι εξηγήσεις τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Και αυτά είναι συγκεκριμένα. Τι ακριβώς συνέβη κατά την πλασμαφαίρεση. Πότε εμφανίστηκε η πρώτη σοβαρή ένδειξη στο μηχάνημα. Πότε έγινε αντιληπτή η ανακοπή και γιατί μεσολάβησε ο επίμαχος χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Υποστηρίζουν διάφορα. Κομβικά περιμένουν τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος, οι χρόνοι των συμβάντων, οι καταθέσεις των μαρτύρων και οι φωτογραφίες του Μαζονάκη. Το τραύμα είναι φωτογραφία, ρε παιδιά. Το τραύμα είναι φωτογραφία και δεν ξέρουν πού την έστειλε η Γαγκά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή, πέρα από το ότι ήταν παράνομο αυτό που έκαναν, ο χομπογενετισμός, ο τσαρλατανισμός και όλα αυτά, και οι παρανομίες, το πώς λειτουργούσε το ιατρείο, μετά μιλάμε ότι οι άνθρωποι εκεί. Ο άνθρωπος πέθαινε και αυτοί μπαίναν στο ChatGPT για να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και πώς θα καλύψουν και τα νότα τους, έτσι. Και όλα αυτά που κάνανε. Και είναι να απορρίσεις πραγματικά το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και βγαίνουν συνέχεια ζητήματα, πολλά ζητήματα. Πάμε έτσι πολύ γρήγορα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Απογευματίνη μας λέει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Εμείς θα πάρουμε κάτι, δεν ξέρω. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Δημοκρατία. Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγραφε το ντοκουμέντο της δικογραφίας. Διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει η αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.000 ευρώ και το ερώτημα για την παραποίηση και την πλαστογραφία. Λοιπόν, αυτά έχουν βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δίκη. Ομολογία ενοχής από Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας. Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Μάλιστα. Έρχονται. Φόρο ελαφρύς, παιδιά, μας αγαπήσανε. Εστία. Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κ. Φλωρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Καλά, εντάξει, υπουργός είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, αυτή ήταν η πλασμαφαίρεση. Τόσο, οι υπουργοί του Πασόκ είναι όλοι πάνω. Λοιπόν, ο κ. Πυρακάκης τι ήταν, Πασόκ δεν ήταν. Η εφημερίδα των συντακτών ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάνει την ενότητα δικαιοσύνη. Προσέξτε, η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών. Των νομικών προσώπων των πανεπιστημίων που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία είχε ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Η καθημερινή, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές. Καθηγητές και αυτοί έχουν θέματα. 4.000 υπεράθμοι στις φυλακές, που σας το έλεγα νωρίτερα. Ασφυκτική κατάσταση στα φρονιστικά ιδρύματα. Μια χαρά είμαστε. Η καθημερινή τα λέει, παιδιά, αυτά. Τα νέα. Ακίνητα, σπίτι μου 3. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Παιδιά, επιδοτούν το να αυξάνονται οι τιμές. Λέμε για το δημογραφικό, για τις τιμές και πώς θα αντιμετωπιστούν. Και όλα αυτά τα προγράμματα ουσιαστικά δίνουν χρήματα σε κατασκευαστές και τράπεζες για να φτιάχνουν και να γίνεται αξιοποίηση των ακινήτων και ο άλλος κορόιδο είναι να το ρίξει σε μια αγορά που είναι ήδη ακριβή φτηνότερα. Πού υπάρχει αυτό, δηλαδή, για να μην τρελαθούμε. Κόντρα. Με άκρη στην κυβέρνηση, οι ψευτογιατροί του Κολονακίου. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες τους. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτηση των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή

0: προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Ρίζος πάστης, αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Παιδιά, για πείτε μου για τους κωδικούς, για τη συμφωνία. Πού είναι ο κύριος Θοδωρικάκος που μας διαφήμιζε τις συμφωνίες. Παιδιά, σούπερ μάρκετ έχεις πάει. Γελάει όντας. Δηλαδή, συγγνώμη. Τώρα, πες μου. Σταμάτη, πες μου. Σε παρακαλώ. Χαλιά. Τι. Δεν πέσανε οι τιμές. Δεν ψωνίζεις με κωδικό. Δεν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λες, δώστε μου ένα κωδικό 351, παρακαλώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε λοιπόν Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Όταν λέμε ότι είμαστε μπιπ, είμαστε μεγάλο μπιπ, τουλάχιστον εκεί υπάρχει οργάνωση. Δεν άντεξα, το είπα. Πολλές φορές το λέω και εγώ. Ο Δημήτρης, όλες οι ενέργειες των γιατροφωνιάδων δείχνουν καλά μελετημένο έγκλημα. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Μην αφήσετε το θέμα των καυσίμων, γιατί πάμε για οικογενειακές οικονομικές καταστροφές πλέον τώρα που έρχεται ο χειμώνας. Ναι, βέβαια, να σου πω, Δημήτρη, αν πάει στο 1,90, μιλάμε για επιπλέον 800 ευρώ. Έτσι, χοντρικά το κάνω. Αλλά θα δούμε. Ο Δημήτρης, καλημέρα στην εκπομπή και στον κύριο που πρότεινε τις πευκοβελόνες. Θα εφαρμόσω την πρώτη Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Γεια σου, Δημήτρη. Ηλίας, καλημέρα. Νίκο, πραγματικά αποτυχιζούμε, γιατί και στον Τιτανικό υγεία είχαν όλοι. Τύχη δεν είχαν. Ο Πάτροκλος, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, δεν σου φαίνεται παράξενο ότι έχει πολύ καιρό να μας πούνε για το επόμενο τέλος του κόσμου? Καλημέρα σας, μου λέει ο Άγρος. Πες μου το όνομά σου. Ο Νίκος είναι ο Νίκος, πρέπει να είναι. Καλημέρα σας. Όλα είναι μια. Εδώ και τόσες μέρες φωνάζω ότι δεν υπάρχει και τρίτο και τέταρτο πρόσωπο, κανένας δεν λέει τίποτα. Τέλος πάντων, δεν το καταλάβω το μήνυμά σου. Πες μου κάτι περισσότερο. Πολιτικά, παιδιά, έχουμε διάφορα. Έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε δηλαδή από τη μία τον κύριο Πάνα, βουλευτής Πασόκ είναι, που βγήκε και είπε: παιδιά, σοσιαλιστές είναι και ο Τσίπρας, μπορούμε να συνεργαστούμε. Και έγινε κακός καμπός στην Καρλέα Τρικούπη. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης πάει, προσπαθεί να δείξει κάτι, τέλος πάντων μια γραμμή, σου βγαίνει ένας βουλευτής, μπαμ, ρουκέτα. Μετά έχουμε το θέμα της προσωπικής άποψης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Όπου εκεί λένε δεν είναι και προσωπική άποψη, κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Είπε: παιδιά, περιορισμός του επιδόματος. Και ότι δεν αποτελεί κυβερνητικό σχεδιασμό, αλλά εγώ θα το προτείνω. Αν γίνει όμως κυβερνητικό σχεδιασμό μετά τις εκλογές, οπ, και έρχεται ο Βορύδης και λέει, άνοιξε ακόμα περισσότερο τη συζήτηση, μιλώντας συνολικά για εξορθολογισμό της επιδοματικής πολιτικής. Ρε γλέντια. Κατά τα άλλα όμως σου λέει, όχι, αυτό δεν είναι. Και πείτε μου τώρα, ποια είναι η διαφορά με τη δήλωση Κατρούγκαλου όταν την έκανε στις προηγούμενες εκλογές? Μια δήλωση εκτός επίσημου προγράμματος μπορεί ξαφνικά να αναγκάσει ολόκληρο το κόμμα να αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Αλλά όμως άμα το κάνει. Και μετά αρχίζει κρυφή ατζέντα το ένα το άλλο, την ώρα που ο κόσμος βέβαια έχει άλλα προβλήματα, έτσι. Μιλάμε για τις τιμές. Γιατί ναι μεν φοροελαφρύς, ναι μεν πακέτα ΔΕΘ και αυτά, όλα πάνε κουβά. Αν φτάσουμε το πετρέλαιο στα 120-130 και μετά τα μαντάτα από τη Σαουδική Αραβία, όπου οι Χούθοι εκεί κάνουν ό,τι θέλουν, και βγαίνει και ο Τραμπ και λέει, παιδιά, προχθές βγήκε και είπε, η άνοδος τιμής δεν οφείλεται, λέει, στη Μέση Ανατολή, αλλά στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Και εμείς αποφασίσαμε εδώ, συμφωνήσαμε να μην χτυπάει μία ενεργειακούς στόχους της άλλης. Και οι Χούθοι κάνουν τη δουλίτσα κάτω. Και γίνεται χαμός. Και έρχεται και το μαντάτο από τη Σαουδική Αραβία. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και δεν ξέρω τώρα αν απλώς με επίδομα μπορεί να λυθεί. Πάμε να συνομιλήσουμε όμως με τον βουλευτή Νότιου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, τον Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Πώς θα πάτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Τα πράγματα τα βλέπω πολύ δύσκολα σε οικονομικό επίπεδο. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω, θεωρώ ότι και σε πολιτικό επίπεδο συζητάμε πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που απασχολούν στην καθημερινότητα τους πολίτες.
0: Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Γιατί, ας πούμε, τώρα έχουμε μείνει σε κάποιες δηλώσεις. Ας πούμε και ο κύριος Πάνας, ο συνάδελφός σας χθες, δημιούργησε πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό έχει κλείσει. Η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να συζητάμε όλη μέρα αυτά τα σενάρια των συνεργασιών, αντί να συζητάμε για την ακρίβεια, τη στέγη, την καθημερινότητα, το ΕΣΥ. Θέλω να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς επιστρέψαμε από περιοδίες. Εγώ ήμουν στη Θράκη τις μέρες πριν την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Και στη Θράκη υπάρχει τεράστιο ζήτημα για το θέμα των κτηνοτρόφων και των αγροτών, οι οποίοι έχουν χάσει τεράστια κομμάτια της περιουσίας τους και από τις ζωονόσους και από άλλα συστημικά προβλήματα και από τις καθυστερημένες πληρωμές. Και υπάρχει και τεράστιο ζήτημα, το οποίο μόλις το θίξατε, και είναι το θέμα του κόστους της θέρμανσης που έρχεται σε ένα μήνα από τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί ανοίγουν τέλος Οκτώβρη τους καυστήρες τους. Και θέλω να σκεφτούμε όλοι πού θα βρίσκονται οι τιμές, εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι.
0: Είναι πολύ ψηλά. Πάντως, να σας πω κάτι, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Το οποίο εντάξει, τους πολίτες, δεν ξέρω πόσο πολύ τους ενδιαφέρει την ώρα που βλέπει ο πολίτης μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και ψάχνει να βρει τους κωδικούς, δεν τους βλέπει βέβαια, που μας έταξε η κυβέρνηση. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, αλλά ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει. Όμως, εδώ υπάρχει και ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο μπαίνει ως δίλημα. Σου λέει όμως, κάποιος πρέπει να μας κυβερνήσει για να μας λύσει τα προβλήματα. Και το Πασόκ δείχνει μια δυναμία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να πει: ωραία, τα ποσοστά είναι αυτά. Δεν μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Με ποιον θα συγκυβερνήσει για να έχει κυβέρνηση αυτή η χώρα? Και έρχεται ο κύριος Πάνας και λέει: μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Μπορείτε ή δεν μπορείτε τελικά?
2: Κύριε Παναγιώτοπουλε, η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά εμάς που βγαίνουμε στα τηλεοπτικά πάνελ. Πιστέψτε με ότι κανένας εκεί έξω που συναντά κάθε μέρα την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές δεν μας ρωτά στο δρόμο με ποιον θα συγκυβερνήσουμε. Μας ρωτάνε όλοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, εργοδότες, συνταξιούχοι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι θα κάνουμε για να τους βελτιώσουμε τη ζωή. Επομένως, σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μόλις 2 μέρες πριν. Αυτό το πρόγραμμα για μας είναι ένα ευαγγέλιο. Έχει την αυτόνομη πορεία μας και έχει και την αξιοπιστία της πολιτικής μας επιλογής. Και σε αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να ανοίγει μια συζήτηση πριν από τις εκλογές γύρω από το ποιος με ποιον κλπ. Είναι μια συζήτηση παρελκυστική. Εμείς θέλουμε να είμαστε με τους πολίτες, για τους πολίτες. Και θέλετε να σας πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι και αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Κάει και τόσες πολλές φορές την τελευταία δεκαετία η συζήτηση αυτή, που τώρα δεν έχει κανένα νόημα να κουβεντιάζουμε. Επομένως, πολιτική στο προσκήνιο με συγκεκριμένες προτάσεις και να δούμε τι λέει ο καθένας. Εγώ, για παράδειγμα, στα εργασιακά με τα οποία ασχολούμαι, θέλω να σας πω ότι συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν 2 διαφορετικοί κόσμοι. Υπάρχει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Τσίπρα, που ισχυρίζονται ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να αποφασίζεται με ένα νόμο και με ένα άρθρο και διαγωνίζονται σε σχέση με το ποιος έχει το υψηλότερο ποσό. Και υπάρχει πρόταση η προοδευτική. Αυτοί που θέλουν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Ποια είναι αυτή? Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η προοδευτική αντίληψη που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πολλές διαφορές και διαφωνίες. Θα τις συζητάμε όσο περνάει ο καιρός. Το βασικό ζήτημα είναι να πείσουμε τους πολίτες.
0: Αυτό είναι, νομίζω. Αυτό είναι να πείσετε τους πολίτες, όχι μόνο. Και βασικά, ο τελικός στόχος είναι να σας ψηφίσουν, αλλά ότι είναι αξιόπιστο το πρόγραμμά σας. Και αυτό που λέτε είναι υλοποιήσιμο, γιατί έχει καεί ο κόσμος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αυτή η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και όπως το βλέπει ο πολίτης, οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την περίοδο των μνημονίων, όπου τους τάξανε πάρα πολλά, θα διαγράψουμε ένα άρθρο, αυτό, εκείνο, το άλλο, και τελικά ξαναμπήκαμε σε μια συγκεκριμένη πολιτική, σαν να σου λέει ότι, παιδιά, ό,τι και να μας πείτε, αυτό το βίωσε ο πολίτης πολύ σκληρά στο πετσί του.
2: Κύριε Παναγιώτοπουλε, ακούω αυτό το οποίο λέτε και σε μεγάλο βαθμό έχετε και δίκιο. Ταυτόχρονα όμως θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο καίει τους πολίτες κάθε μέρα, τους τσουρουφλάει, είναι το κόστος της ζωής τους. Δηλαδή, περισσότερο από τη συζήτηση η οποία σχετίζεται με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένους αριθμούς γύρω από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι τι στο καλό συμβαίνει και η Ελλάδα, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει τέτοια ανάπτυξη, είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη και χάνει θέσεις. Τι στο καλό συμβαίνει και η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στα τρόφιμα. Τι στο καλό συμβαίνει και η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο κόστος στέγασης από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η καρτελοποίηση που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ότι πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά την κρίση εμείς εδώ από ό,τι πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, και ότι η κυβέρνηση αρνείται να κάνει πράξη αυτά τα οποία έλεγε τα ίδια της τα στελέχη όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν έλεγα εγώ το 2018 για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έλεγε ο κύριος Κυρανάκης. δεν έχουν κάνει μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ερώτηση για την μείωση των έμεσων φόρων. Έχουν κάνει και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως λένε ότι όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Χριστίδη, δεν θα αποδώσουν. Και καλύτερο είναι, λέει, να παίρνουμε και συγκρίνουν πολλές φορές τα μέτρα, την απόδοση, ας πούμε, της μείωσης ενός φόρου, ως το ΦΠΑ για παράδειγμα, με το ΠΑΣ. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, αν το μειώσουμε στο ΦΠΑ, εγώ σας δίνω περισσότερα από το επίδομα.
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι έχει μειώσει φόρους.
0: Ναι, 90% φόρους λέει. Κάθε φορά λέει. Ναι.
2: Λοιπόν, άρα πρέπει να επιλέξει αν η μείωση των φόρων λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Και επειδή κάποιος πονηρός μπορεί να σας στείλει μήνυμα και να σας πει εμείς έχουμε μειώσει άμεσους φόρους, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση στα νησιά, τα νησιά μας, πολλά από τα ελληνικά νησιά, έχει μειώσει την έμεση φορολογία, το ΦΠΑ. Και θεωρεί ότι αυτό συνεχίζει να λειτουργεί. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να λειτουργεί σε ένα νησί του Αιγαίου και να μην λειτουργεί στην Καλλιθέα, στο Βύρονα ή το Ζωγράφο. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Τη στιγμή που όλοι καταλαβαίνουμε, να σας περιγράψω μια εικόνα που μου έδωσε ένα συνταξιούχος στην Κομωτινή. Εμείς, μου λέει, παίρνουμε τη σύνταξή μας και δεν ξέρουμε αν πρέπει πρώτα να πληρώσουμε το φαρμακείο, το ρεύμα ή να δώσουμε κάτι στο εγγόνι μας. Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα η οποία σήμερα αποτελεί τη σιωπηλή αγανάκτηση όλης της Ελλάδας. Εάν δεν την αντιληφθούμε ότι χρειάζεται απάντηση, τότε επιτρέψτε μου να πω δεν έχει νόημα και να κάνουμε συζήτηση για την πολιτική. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι η συζήτηση έχει να κάνει μόνο με το να λέμε ποιος θα κάτσει στην Α καρέκλα μαζί με ποιον άλλον θα κάτσει στη Β καρέκλα, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα.
0: Στην υπόθεση Μαρινάκη, γιατί δεν το αντιμετωπίζετε ως μια προσωπική άποψη, ας πούμε, για το θέμα του ψαλιδίσματος του επιδόματος ανοίγειας? Είπε μια πρόταση την οποία θα τη φέρει στην κυβέρνηση. Βγήκε υπουργός εργασίας, είπε όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό, τέλος. Γιατί εσείς το αναδεικνύετε ως μια κρυφή ατζέντα? Γιατί να μην σας το γυρίσουν και εσάς ότι η δήλωση του κ. Πάνα είναι μια κρυφή ατζέντα και συνεργασία με τον Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μια συζήτηση η οποία παραβιάζει τους όρους του κοινωνικού κράτους όπως το γνωρίζαμε. Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική η οποία εφαρμόζεται στη χώρα τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Και είναι
0: δεν είναι όμως απόφαση κυβερνητική, είναι μια πρόταση που την κατέθεσε συνολικά με διάφορες παραμέτρους ο κύριος Μαρινάκης. Και μάλιστα σας είπε ότι το είχατε και εσείς στο πρόγραμμά σας.
2: Λοιπόν, καμία σχέση δεν έχει αυτό που είχαμε εμείς στο πρόγραμμά μας αυτό που έχει ο κύριος Μαρινάκης ως πρόταση. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω το εξής. Αποδεικνύεται από όσα έχει πει ο κύριος Κυρανάκης, από όσα έχει πει ο κύριος Βορύδης, από όσα έχει πει ο κύριος Νικολακόπουλος και πολλοί ακόμα, ότι τελικά δεν ήταν τόσο προσωπική η άποψη του κύριου Μαρινάκη. Και ότι προφανώς γίνεται μια συζήτηση. Ο κύριος Βορύδης ανέφερε όλα τα επιδόματα, για παράδειγμα. Ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε μια σειρά από επιλογές για μετά τους δύο μήνες. Εγώ λοιπόν κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως, ακριβώς για να ξεδιαλύνει τη θέση της κυβέρνησης ουσιαστικά και με απόλυτη αλήθεια, και δεύτερον να μας πούν εάν έχουν κάποιο άλλο σχέδιο στο μυαλό τους, δηλαδή πώς θα εφαρμόζονταν αυτό, με ποιους δύο μήνες θα πληρώνονταν, μετά τους δύο μήνες τι θα συνέβαινε ακριβώς, ποια θα είναι αυτή η μείωση στις ασφαλιστικές φορές.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα, κύριε Χριστίδη? Υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται και θα γίνουν την επόμενη μέρα, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα ζητήματα?
2: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, τα οποία 7 χρόνια τώρα τα δείχνει χρόνο το χρόνο με κάθε νομοσχέδιο το οποίο φέρνει. Και σε κάθε περίπτωση οι νόμοι που έχει φέρει στα εργασιακά είναι νόμοι οι οποίοι δυστυχώς χαρίζουν στην Ελλάδα την τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
0: Για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χριστίδη.
2: Ναι, δεν γίνεται συχνά. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έφερε 13ωρο. Είναι μια χώρα που έχει εξαήμερο. Είναι μια χώρα η οποία, όπως είπα προηγουμένως, είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Έχουμε αυτούς τους νόμους και ο κύριος Μαρινάκης έρχεται και φέρνει την πρόταση αυτή για το επίδομα ανεργίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο δικιά του άποψη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Θυμίζω δε ότι το επίδομα ανεργίας δεν το πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι. Το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, και είναι μαξιλάρι κοινωνικής ασφάλειας. Επομένως, να είμαστε σοβαροί, η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει ζηλέψει την κυρία Θάτσερ στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορευτεί.
0: Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Χριστίδης, εκλεγμένος βουλευτής στο νότιο τομέα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και υπεύθυνος του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: 989 και το email μας ο near@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στον team. ο οποίος, μάλλον στην Κατερίνα, η οποία μου λέει: εγώ δεν έχω καταλάβει πώς θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία για τα καύσιμα. Ξέρω σίγουρα ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,5 ευρώ. Τώρα γέμισα πρώτη φορά στη ζωή μου με 68 ευρώ και δεν είχα καν ρεζέρβα. Και μιλάω για ένα Γιάρης του 13, όχι κανένα Mercedes. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Ο Ντίμ, ο Μητσοτάκης, να καλέσει τον πρίγκιπα βασιλιά Σάλμαν της Σαουδικής Αραβίας για τριήμερη επίσημη επίσκεψη. Εμείς φτιάξαμε την Αραβία από το 1970. Από έρημος έγινε παράδεισος. Ναι, πήγανε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά τι σημασία έχει αυτά. Λοιπόν, ο Βαρκάρης τον αχαίρετα μου λέει: καλημέρα, ομορφόπεδο. Έχω να πάρω αύξηση από το 2022. Έχουν ανέβει τα έξοδά μου κατά 100%. Εγώ μπορώ να το σηκώσω το βάρος της αύξησης του πετρελαίου, σούπερ μάρκετ παιδιών κτλ. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν, και σαν να μην έφτανε αυτό, πρέπει να βρω και 50.000 να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ζήτω Μητσοτάκης, λέει ο Βαρκάρης τον αχαίροντα. Η τιμή της βενζίνης, μου λέει ο Πάνος, και του πετρελαίου έχει ξεφύγει εντελώς. Κάθε μέρα ένα κοσάρικο στη βενζίνη. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και μάλιστα, πρόσεξε. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Καλημέρα. Ο κ. Χριστίδης μου λέει: Ιεροφίλη, δεν ήταν αυτός που μιλούσε στη Βουλή για ξυλόλια και χαμένα βαγόνια? Όχι, δεν μίλαγε ο κ. Χριστίδης. Με τον άλλον, τον κ. Χρυστοδουλάκη, το μπερδεύεται για τα χαμένα βαγόνια. Είναι τόσο αναξιόπιστος από αυτά που λέει. Γελάμε. Ο Πάνος μου λέει: πήγα να πάρω χθες ένα στιγμιαίο καφέ 250 γραμμάρια και πλήρωσα 7,35 σούπερ μάρκετ. Δεν πήρες από τον κωδικό, ρε Πάνο, δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, τώρα. Πάμε στον κύριο Χατζαλάτα, στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Κύριε Χατζαλάτα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
10: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δόξα τω Θεώ. Αρκεί φυσικά στις τιμές αυτές τις απαγορευτικές στην ουσία που έχουν φτάσει στα καύσιμα, να υπολογίσουμε ότι υπάρχει και επιδότηση μέσα και να κάνουμε μία αναδρομή και να δούμε. Και να δούμε όταν το βαρέλι, το πετρέλαιο είχε τα αντίστοιχα δολάρια, πόσο ήταν οι τιμές στα πρατήρια.
0: Βέβαια,
10: υπάρχει χαοτική διαφορά.
0: Υπάρχει χαοτική διαφορά, αλλά να βάλουμε και εδώ και στην εξίσωση ότι το πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό είδος. Δηλαδή το πετρέλαιο δεν είναι μόνο η τιμή του Brent, είναι και πόσο εύκολο μπορεί να μεταφερθεί. Και λόγω των πολέμων αυτή η δυσκολία μπαίνει πάνω στην τιμή. Δηλαδή άλλο να είναι 75 δολάρια ή 100 ή 120 δολάρια η τιμή διεθνώς σε συνθήκες που δεν επηρεάζουν τη μεταφορά του, και άλλο να υπάρχουν συνθήκες που επηρεάζουν τη μεταφορά του. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Συν ο κίνδυνος. Γιατί εδώ πάει στο χρηματιστήριο και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Γιατί όταν βγαίνει η Σαουδική Αραβία και σου λέει τέρμα οι παραδόσεις του Σεπτεμβρίου, θα τα πάρετε τον Νοέμβριο, προφανώς, και όταν διεθνώς η τιμή είναι στα 107, αλλά χθες, όπως πληροφορούμε, υπήρξαν εμπορεύματα που έφυγαν με τιμή 130 δολάρια για την Ευρώπη, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο.
10: Ότι υπάρχει και το αμερικάνικο πετρέλαιο.
0: Ναι, το σχεδολιθικό.
10: Ακριβώς. Το οποίο παίρνει παράλληλη πορεία. Δεν βλέπω να γίνεται κάποιος πόλεμος στην Αμερική ή να υπάρχουν όλα αυτά τα χτυπήματα.
0: Γιατί ξέρετε, αυτό είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Όταν χάρισε από το ένα, είναι χρηματιστηριακό. Κύριε Χατζαλάτα,
10: προσφορά και ζήτηση. Να είναι το χρηματιστήριο.
0: Από τη στιγμή που έχουν γίνει όλα χρηματιστηριακά και μπαίνει μέσα, πώς το λένε, ο κίνδυνος ως παράμετρος της τιμής, οι τιμές διαμορφώνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και εδώ είναι το θέμα τι κάνουν οι κυβερνήσεις με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κτλ. Έτσι. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται η ιστορία. Όμως εδώ έχουμε ένα λαβράκι. Γιατί είχαμε κατάσχετο, όπως μας είπανε, 1.600 ευρώ, αλλά δεν είναι για όλους. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό?
10: Και εγώ πραγματικά, αν με ρώταγε κάποιος πριν από τρεις ημέρες, θα έλεγα το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, αυτό να απαιτήσετε ως πολίτες. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον εκπρόσωπο του κοινοβουλίου, από έναν βουλευτή, ο οποίος μου είπε ότι έχω ένα ψηφοφόρο, ο οποίος το ακατάσχετο του είναι 1.250 και όχι 1.600 που λέτε. Όλοι εσείς. Του έδωσε το τηλέφωνο να επικοινωνήσει μαζί μου. Το ρώτησα αν έχει πάει στην αρμόδια το ΕΜΒ βεβαίως και άρχισα να ψάχνω πλέον το θέμα. Και ανακαλύψαμε ότι τα 1.600 ευρώ πλέον το ακατάσχετο δεν είναι για όλους τους πολίτες. Είναι για τους τυχερούς πολίτες, με την ατυχία τους να οφείλουν φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν το κατασχετήριο της ΑΔΕ πάει σε μία τράπεζα, εκεί πλέον το ακατάσχετο άλλαξε ο νόμος από το καλοκαίρι και έγινε 1.600 ευρώ από τα 1.250. Αν όμως το κατασχετήριο πάει στον εργοδότη, αν υπάρχει εργοδότης και εργάζεται ο φιλέτης, ή στον ΕΦΚΑ, αν είναι συνταξιούχος, εκεί δεν έχει αλλάξει η διαδικασία και το φορολόγητο παραμένει στα 1.250 ευρώ.
0: Άρα μπορεί να τα πάρει από την πηγή, μου λέτε. Δηλαδή η ΑΔΕ, αντί να τα πάρει από το λογαριασμό που θα τα βάλει ο εργοδότης στον λογαριασμό μισθοδοσίας σου, ή ο ΕΦΚΑ
11: θα πάει στον ΕΦΚΑ, θα πάει στην πηγή. Γιατί προφανώς αυτός που χρωστάει δεν τα έχει στην τράπεζα. Δεν έρχονται με μαγικό τρόπο. Από κάποιος τα βάζει στην τράπεζα. Άρα, άμα πάει να τα πάρει, άρα μιλάμε για όλο τον κόσμο που έχει, πληρώνεται.
10: Εάν σε περίπτωση το κατασχετήριο δεν πάει στην τράπεζα και πάει στον εργοδότη, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή θα πάει στην τράπεζα ή στον εργοδότη. Εκεί λοιπόν, αν πάει στην τράπεζα 1.600, αν πάει στον εργοδότη 1.250. Και η ερώτηση που μου έκανε αυτός ο πολίτης που παίρνει τα 1.250 ως ακατάσχετο ήταν ότι, κύριε Χατσαλάτα, εμένα τα 350 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα μου. Γιατί λοιπόν, αν το κατασχετήριο το δικό μου πήγαινε στην τράπεζα, θα είχα 1.600 και τώρα 1.250.
11: Ναι, ναι, παρανοϊκό τώρα αυτό.
10: Επάνω σε αυτό. Να βάλουμε και τον
11: υπάρχει
10: απόλυτο
11: κάποια επίσημη εκδοχή απάντηση, το ζητώ για ποιο λόγο. Ή η γραφειοκρατία, ή απλώς ξέχασε κάποιος να βάλει να αλλάξει και αυτή τη.
10: Στο άρθρο που άλλαξε, άλλαξε μόνο όταν το κατασχετήριο πάει στην τράπεζα. Δεν άλλαξε σε τρίτους, δηλαδή στον ΕΦΚΑ, στον εργοδότη. Να το πούμε αστοχία, ας διορθωθεί. Το χειρότερο από όλα ποιο είναι? Ότι υπάρχει ένας νόμος του ελληνικού κράτους, νόμος που ισχύει από το 2019 και μάλιστα έχει πάρει ΦΕΚ. Έχει βγει και εφαρμοστική απόφαση από την ΑΔΕ, που σημαίνει πλήρης εφαρμογή του νόμου, ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Και αυτός ο νόμος από το 19 τι λέει? Ότι το ακατάσχετο δεν ορίζεται αφαίρετα 1.250-1.600. Είναι συνάρτηση της δόσης που πληρώνει ο κάθε οφειλέτης στη ρύθμιση την οποία έχει. Με απλά λόγια, αν εγώ έχω μία οφειλή και πλέον πληρώνω, τα έχω βάλει σε μία ρύθμιση και πληρώνω μία δόση, αν η δόση μου αυτή είναι 1.000 ευρώ το μήνα, το ακατάσχετο ξεκινάει από 3.000 ευρώ, όχι από 1.250 και 1.000.
11: Δηλαδή σου βγάζει τα 1.000 έξω, έτσι, που δίνεις.
10: Όχι, σου λέει πόσο είναι η δόση που πληρώνεις.
11: 1.000 ευρώ το μήνα.
10: Δόση, ναι. Ωραία, αυτή τη δόση λοιπόν εγώ στην πολλαπλασιάζω, ναι, αρχικά με ένα συντελεστή που είναι το 3.
11: Α, με ένα συντελεστή. Άρα, 3 για να μπορείς να επιβιώσεις. Δηλαδή αφού δίνεις τα 1.000, σου βάζει και ένα 3 για να μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι?
10: Άρα λοιπόν 3.000 λέω το ακατάσχετο για σένα.
11: Αυτό υπάρχει σε νόμο και δεν εφαρμόζεται?
10: Είναι ο νόμος. Είναι ο νόμος 46-11 του 19. Ξέρετε πολύ καλά, δεν μου αρέσει να λέω νόμους και άρθρα, γιατί μάλιστα δεν τα συγκρατεί και κάποιος.
11: Καλά, από νόμους, για χαρά είμαστε. Πάμε, ψηφίζουμε νόμους και μετά η εφαρμοστική περιμένουμε να δούμε.
10: Επίσης, αυτό το 3%, κύριε Παναγιωτόπουλε, με την πορεία της ρύθμισης αυξάνεται και φτάνει στο 4,5 προς το τέλος. Δηλαδή τα 1.000 ευρώ της δόσης γίνονται 4.500 ευρώ αντί για το κατάστατο τα 1.250-1.600. Καταλαβαίνετε τι ανάσες είναι και για την οικογένεια και για την επιχείρηση.
11: Προφανώς, άμα πληρώνει 1.000 σε δόσεις και αυτά και σε ρυθμισμένα χρέη, με 600 ευρώ προφανώς δεν μπορεί να ζήσει, αν το επιπλέον είναι 600.
10: Αυτό που λέμε τώρα, αυτό που περιγράφουμε, είναι νόμος του κράτους. Θα πρέπει να αποφασίσει η πολιτεία ή να τον καταργήσει.
11: Σωστό είναι αυτό.
10: Ή να τον εφαρμόσει.
11: Μπορεί να πει
10: δεν μπορεί να υπάρχει ένας νόμος του κράτους και να κάνει κάτι άλλο.
11: Δεν είναι ο μοναδικός. Κύριε Χατσαλάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε
10: εγώ,
11: καλά.
10: Να είστε πάντα καλά.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χατσαλάτα. Εκεί έξω λοιπόν γίνεται ένα κακός χαμός με την κίνηση. Έχουμε το θέμα της ακρίβειας, θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση σήμερα. Το θέμα της ημέρας είναι η προφυλάκηση των γιατρών για το θάνατο του Μαζονάκη. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε η Γάγκα, έμπλεξα λέει λόγω της γυναίκας, μου, αλλά τη λατρεύω, λέει ο Θοδωρόπουλος. Δηλαδή ο Θοδωρόπουλος τα ρίχνει στη Γάγκα, στη γυναίκα του, τη λατρεύει και έμπλεξα. Η Γάγκα τα ρίχνει στο ΕΚΑΒ και πάει λέγοντας, προφυλακίστηκαν. Σήμερα θα έχουμε και την πρώτη σύσκεψη για τις τιμές στα πετρέλαια και στα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε και Κασιδιάρη, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ταράζει τα νερά στην ακροδεξιά. Η μνήμη όμως είναι το συστατικό στοιχείο στο να μπορεί η δημοκρατία να στέκει στα πόδια της και στο ύψος της. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ κοντά μου.
12: Καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλώς την. Τι γίνεται εκεί έξω, έχουμε προβλήματα, έτσι, από
12: νομίζω
11: ό,τι
12: καταλαβαίνω. Νομίζω είναι η χειρότερη μέρα. Κάθε μέρα και χειρότερα, δυστυχώς. Πραγματικά.
11: Λέτε, τι πραγματικά.
12: Δηλαδή,
11: είσαι
12: σε σημεία που χθες.
11: Το έχεις κοστολογήσει αυτό που μου λες τώρα.
12: Πραγματικά το
11: δηλαδή,
12: ελέγχω.
11: Δεν μπορεί κάθε μέρα να έρθει και να μου λες είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
12: Εντάξει,
11: είσαι καθάδρα,
12: έχει τύχει τον Ιούλιο να λέω ότι ήταν και καλύτερα.
11: Α, δεν σε έχω ακούσει.
12: Όχι. Σταμάτη,
11: είσαι μάρτυρα.
12: Θα ψάξω τα αρχεία.
11: Να μου φέρεις κασέτα.
12: Πραγματικά, θα το
11: θα
12: βρω.
11: Θα πάμε στις προηγούμενες δηλώσεις σου.
12: Σωστά, λοιπόν, σωστά.
11: Για λέγε τώρα.
12: Λοιπόν, ειδικά ο Κηφισός. Εντάξει, αλλά ας πούμε χθες στην παραλιακή που είχε κίνηση, σήμερα έχει περισσότερο. Δηλαδή υπήρχαν σημεία που ήταν λίγο καλύτερα. Σήμερα μιλάμε. Δηλαδή το ρεύμα προς Πειραιά στην παραλιακή είναι πολύ δύσκολο.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και άλλες φορές λέγαμε τώρα, ας πούμε, για την ταλαιπωρία των ανθρώπων. Τώρα πραγματικά εκτός από το φιλοκάρδι τους να φτάσουν στην ώρα τους, τρέμει και η τσεπούλα τους. Με 2-12 να είσαι τώρα φραγκαρισμένος στο ποτάμι. Σβήστε τις μηχανές, παιδιά. Σβήστε τις μηχανές, γιατί δεν βλέπω κατάσταση. Σωτηρία. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Τάξη Χατζής. Αθηνά η Δανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία, υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη λεωφόρος Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Νέο Φάληρο ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίζονται ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 2025 και το 2026. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι φορτώσεις πετρελαίου με προορισμό την Ευρώπη από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας ανεστάλησαν από τη Σάουντι Αράμκο. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Την ίδια ώρα, εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητα 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τον απαγορευμένο εναέριο χώρο της Μέκκας. Για ειδεχθείς επιθέσεις εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, έκανε λόγο ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καταδικάζοντας το περιστατικό. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ανησυχία προκαλούν τα νέα δεδομένα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους εξετάζει η κυβέρνηση. Σύσκεψη αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του Πασόκ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά από αστυνομική επιχείρηση στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3.000 του σοφρονιστικού καταστήματος κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών εντός των φυλακών, αλλά και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Στον διεθνή χώρο και πάλι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, σήμερα η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να θέσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Κεντρική θέση στην ομιλία αναμένεται να έχουν μεταξύ άλλων η ανταγωνιστικότητα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, η άμυνα της Ουκρανίας και η μεταναστευτική κρίση. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε όταν ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβει στο Λος Άντζελες. Το ελικόπτερο βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να καλύψει πολύ νεκροτροχαίο που είχε σημειωθεί στην περιοχή. Στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική του League Phase, της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: C'est Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: κάνει ο άνθρωπος, παιδιά, για να βγει βουλευτής. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Για ποιον λες?
0: Θα σου πω, Α989 και είμαστε κοντά σας και θα είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα 9 και 8 πρώτα λεπτά η Αφιλαϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής.
0: Ο Τάσης στα Σκαλδιρανιάν στην Τριότητα και Τριανδρία και εμείς, όπως Τριανδρία. Έχουμε και την κοπέλα, αλλά
1: δεν το λες γενικά. Πώς λες, ας πούμε, αυτό είναι πανδρωμένο.
0: Ναι, ναι,
1: δεν είναι όλοι άντρες.
0: Είναι στελεχωμένο, δεν είναι πανδρωμένο.
1: Εντάξει.
0: Και το ίδιο έχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Είναι όπως τα πολυπαντικά. Τρία σε ένα, όπως μου λέει χθες το βράδυ ο Κιμίδης, ένας του Τσίπρα, μου λέει θα είμαστε σοσιαλδημοκράτες,
1: ναι,
0: σοσιαλιστές, και όχι σοσιαλδημοκράτες, κεντροδεξιαριστεροί και αριστερά η πιο ακραία, μαζί όλοι τρία, και του λέω πολυπαντικό είσαστε. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, τα Σούλα Παπα-Νικολάου, γιατί χτες είχαμε μέχρι τα 7 ώρα το πρωί, μέχρι πριν από λίγο την εξέταση των δύο γιατρών με την περιβόητη περίπτωση Μαζονάκη. Έλα, καλημέρα τα Σούλα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας. 18 ολόκληρες ώρες μείναμε στην Ευελπίδων.
0: Δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα, αφού έχω καταλάβει έτσι.
2: Έχω κοιμηθεί μία ώρα μόνο.
0: Μία ώρα, εντάξει, φτάνει, εντάξει, καλά είσαι. Για προχωρά.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την αρχή. Αρχικά παραδώσανε, καταρχάς προφυλακίστηκαν.
1: Ναι.
2: Το αναμενόμενο το περιμέναμε και έγινε και μια, προσθέθηκε και άλλη κατηγορία, μάλλον προσθέθηκε και μια άλλη παράμετρο στην κατηγορία. Πλέον η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Τι τους καταλογίζουνε? Ότι δεν τον σώσατε. Είχατε την υποχρέωση να τον σώσετε και δεν κάνατε τις διασωστικές ενέργειες προκειμένου να τον σώσετε.
0: Μάλιστα.
2: Απολογήθηκαν 8 ώρες ο γιατρός, 4 ώρες ο γιατρός, 3,5 ώρα το πρωί μπήκαν στο γραφείο του εισαγγελέα και μέχρι τις 5,5 ώρα ήμασταν σε αυτή τη διαδικασία, όπου μετά χρειάστηκε μια διαδικασία 1,5 ώρα προκειμένου να συσκεφτούν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί και να αποφασίσουν την προφυλάκηση. Καταρχάς θα πω ότι είχαμε ένα πολύ έτσι έντονο επεισόδιο. Υπήρχε μια λιποθυμία της γιατρού, η οποία και μάλιστα διακόπη η ανάκριση. Ήταν μέσα ο γιατρός εκείνη τη στιγμή. Διακόπη η ανάκριση και βγήκε έξω για να της προσφέρει τις βοήθειες. Αισθάνθηκε κάποια στιγμή καλύτερα, όμως προφανώς μετά πάλι δεν αισθανόταν καλά και είδαμε να έρχεται ασθενοφόρο. Και εκεί πια ακούσαμε μία ένταση από την γιατρό, η οποία φώναζε ότι δεν ήθελε καμία βοήθεια, στους διασώστες δικά δηλαδή, ότι δεν ήθελε καμία βοήθεια να φύγουνε, ότι δεν μπορούσε, έκλαιγε. Σας λέω τώρα το παρασκήνιο της υπόθεσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, το τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταρχάς, αυτοί τοποθετούν την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη στις 16 και 15. Δηλαδή, ένα τέταρτο μετά τις 4. Και καλέσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, δηλαδή στις 16:21, το οποίο ΚΑΒ πήγε 16:26. Τα ρίχνουμε λίγο στο ΕΚΑΒ, θέλω να σας πω. Γιατί λένε ότι ήρθανε και δεν είχαν φορείο, αλλά καρέκλα, που σημαίνει ότι από εμάς έφυγε η ζωή και κατεβαίνοντας ο Μαζονάκης από το ιατρείο, στον πρώτο όροφο, μέχρι και το ασθενοφόρο, δεν διεκόπη το κάρπα. Λένε ότι το μηχάνημα λειτουργήσε 43 λεπτά, η γιατρός το λέει δηλαδή, ότι λειτουργήσε μόνο 43 λεπτά, ότι οι ενδείξεις των αλάρμ που έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες, τα 5 αλάρμ στο μηχάνημα, ουσιαστικά είναι ότι έσφαγε φλέβα. Ότι ο Μαζονάκης ήταν σε καλή κατάσταση, μιλούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, μάλιστα κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε και στην τουαλέτα που είναι μέσα στο γραφείο της. Αρνούνται τα πάντα. Ο γιατρός είναι η γραμμή που σας είπα από χθες. Σας έχω πει από χθες. Δηλαδή ότι εγώ είμαι στο γραφείο μου, εξετάζω ασθενή και ξαφνικά ακούω βοήθεια-βοήθεια, με διακόπτουν και πηγαίνω μέσα και βλέπω το Μαζονάκη στην κατάσταση που τον βρήκα. Προσέφερα τις πρώτες βοήθειες. Κάλεσα το ΕΚΑΒ. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μάλιστα, για να πείσει για όλο αυτό, αυτός από τους δύο μάρτυρες που έχει φέρει, τον ασθενή δηλαδή και τη γραμματέα του, έχει δώσει και ένα παραδεκτικό που είχε δώσει στις 4 και 6 το απόγευμα εκείνης της ημέρας, λέγοντας ότι πώς είναι δυνατόν εγώ να είμαι στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη και να εκδίδω και παραδεκτικά. Βέβαια, παρένθεση, τα παραδεκτικά τα εκδίδουν και γραμματείς.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το αφήγημά του σε γενική πλαίσιο είναι ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν είχαμε δόλο, δεν υπήρχε καμία πρόθεση, τα κάναμε όλα σωστά. λέει κάτι σημαντικό ο γιατρός για τα μηχανήματα και ο γιατρός. Τα μηχανήματα είναι δηλωμένα, είναι γνωστοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με φωτογραφίες και τιμολόγια το 25 και το 26. Εδώ τώρα όπως καταλαβαίνετε.
0: Α, συγγνώμη, ο Ιατρικός Σύλλογος δηλαδή είχε γνώση ότι υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα εκεί.
2: Αυτό λέει, δεν κατηγορούμε.
0: Αυτό που λέει αυτός, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ακούσει την άλλη άποψη.
2: Είναι, είχαμε ακούσει την άποψη.
0: Σε ό,τι αφορά τις...
2: Είχαμε ακούσει από τον κύριο Αγαπινό, όταν τη βραδιά, ο δικηγόρος. Είχαμε ακούσει την πρώτη μέρα που ήταν στην Κυψέλη, στην ασφάλεια, ότι είναι νόμιμα τα μηχανήματα. Τώρα πια λένε ότι αυτά τα μηχανήματα εμείς τα έχουμε γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2025 και το 2026.
0: Τώρα θα κληθεί να απαντήσει, γιατί μας έλεγε χτες το βράδυ ο κύριος, πώς το λέει, χτες το πρωί ο κύριος
2: Πατούλης.
0: Πατούλης, παιδί μου. Πατούλης. Λοιπόν, μας έλεγε λοιπόν ο κύριος αυτός ότι είναι αυτό και εμείς δεν ξέρουμε και δεν εντάφουμε και κάνουμε αυτό και κάνουμε τους ελέγχους. Άρα άμα το ξέρανε, πώς το επιτρέψει ο Ιατρικός Σύλλογος να έχουν μηχανήματα αυτού του είδους στο συγκεκριμένο ιατρείο από τη στιγμή κατά την οποία δεν μπορεί να γίνεται αυτή η πράξη ιατρική χωρίς ένα σετ από γιατρούς. Χρειάζεται μια ομάδα γιατρών για να γίνει αυτό. Και δεν γίνεται και σε ιατρείο, γίνεται σε νοσοκομείο. Άμα το ξέρανε, ποιος το έχει παραλάβει από το Ιατρικό Σύλλογο και το έχει...
1: Το έχει υπογράψει
0: και... Το έχει υπογράψει και θα το έχει αρχιοθετήσει.
2: Σας λέω τώρα...
0: Εσείς λες τι είπανε και εγώ προβληματίζουμε...
1: Και η γνωστοποίηση θα έχει κάποια διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να μην είναι επικύρωση και άδεια, αλλά όταν γνωστοποιείς κάτι σημαίνει ότι το στέλνεις και ότι όλος το παραλαμβάνει και ότι αυτό δεν τον θορυβεί. Έτσι δεν είναι.
2: Εγώ σας λέω ότι λένε επίσης θέλω να κατευθυνώσω κάτι άλλο. Το κατηγορητήριο λέει ότι επί 60 λεπτά. Τι λέει το κατηγορητήριο, λέει για τους δύο γιατρούς 60 λεπτά δεν τους δώσαν, δεν το έδωσαν τη βοήθεια.
0: Τη βοήθεια. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Καλή σου πέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εχθές για το, αυτό που είπα για το απορρυπαντικό. Είπα χθες το βράδυ στον κύριο Κιμίδη που λέει τρεις διαφορετικές θεωρήσεις των πραγμάτων. Δεν μπορεί. Τρία σε ένα μόνο. Έχω δει στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχω δει αλλού. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Τάσος βολεύεται σε αυτό γιατί ο Τάσος είναι πολύ. Ακραίος. Αριστερός, ναι. Ο Τάσος είναι.
1: Δηλαδή.
0: Πέσαν και τα μικρόφωνα. Για να τα λέω, ναι. Είναι ριζοσπάστης. Ριζοσπάστης. Ναι. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση αυτή. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο. Ας αφήσουμε τώρα τη δικαιοσύνη, τις αποδείξεις, τις καταθέσεις να δείξουν τι έχει γίνει.
1: Ναι, κάνουν αναπαραστάσεις.
0: Ναι. Έχω να πω δύο πράγματα τώρα. Το ένα είναι, χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Βγαίνει ο κύριος Πάνας του Πασόκ και λέει πέντε πράγματα. Δεν κατάλαβα γιατί του την έπεσε στο Πασόκ εγώ. Τι πειράζει δηλαδή αν πει αυτός ο άνθρωπος την άποψή του. Δηλαδή όλοι κόπτονται περί δημοκρατίας, περί θεσμών, περί έτσι, περί έτσι, αλλά είναι παπατζίδες. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει την άποψή του. Και τι είπε ο Χριστιανός. Μπορούμε, είμαι όμορος χώρος είναι λέει το ο Τσίπρας, μετεκλογικά θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία αφού θα είμαστε πρωτοκόμματα και κάνουμε κυβέρνηση. Αυτό είπε. Δηλαδή τι το παράξενο σε αυτό που είπε ο κύριος Πάνας που δεν το έχει σκεφτεί ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Γιατί είσαστε υποκριτές, γιατί είσαστε φαρισαίοι, γιατί είσαστε παπατζίδες, γιατί μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας. Ένας άνθρωπος βγήκε και είπε μια άποψη και βγήκατε εσείς και τον κάψατε στην πυράλα και ήταν η μάγη σας στο Μεσαίωνα.
1: Άστοχες προσωπικές απόψεις και τα λοιπά.
0: Ναι. Αδειάζει λέει το Πασόκ τον Πάνα. Εδώ έχει αδειαστεί μόνο του και τον Πάνα στους τους ναι. Πώς δεν έχεις ακούσει αλλού βρετάκι 3-1, σημειτική, καραμαλική, ακροδεξία. Έλα μωρέ τώρα, έλα. Συγκεντρώσου λίγο Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εκεί που έχει σημασία μεγάλη είναι να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει μια άποψη. Η δημοκρατία, αυτό είναι. Δηλαδή τι είναι ο βουλευτής Και ο βουλευτής δεν πήγε κόντρα σε κάποιο νομοσχέδιο που κατέθεσε το κόμμα του.
1: Να πει ότι είναι θέμα πολιτικής γραμμής, ας πούμε.
0: Έκανε μια εκτίμηση. Το ίδιο έγινε και με το Μαρινάκι. Είπε, λέει, έχω μια προσωπική άποψη. Και καλά κάνει και έχει. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να έχει. Και βγήκε ο Τσίπρας και είπε, δεν έχω δει, λέει, πουθενά στον κόσμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει άλλη άποψη. Ρε Αλέξη, όταν κυβερνάγατε εσείς ή όταν ήσασταν αντιπολίτευση, είχατε 67 απόψεις για ένα θέμα σε αυτό το κόμμα.
1: Μα αυτό ήταν και το πρόβλημα.
0: Και λέγατε τότε ότι αυτή είναι η δημοκρατία, έτσι είμαστε εμείς. Να λέμε τις απόψεις μας. Τώρα σε πείραξε του Μαρινάκη. Γιατί είσαι τέτοιο παιδί, ας πούμε. Γιατί δεν κάνεις φρόνιμος, ας πούμε.
1: Φρόνιμος.
0: Γιατί τα λέτε αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί μας βάζετε σε αυτή τη βίδα να μας βιδώσετε. Καλά, για να πρωί-πρωί να έχω τέτοιες
1: βούτυρο στο ψωμί σου τώρα.
0: Ρε,
1: τι είπες
0: εχθές,
1: είπες τουρλού τουρλού στις τρεις πίτσες ή μία δώρο.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου
0: ήρθε. Όχι, το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά και εγώ σκέφτομαι.
1: Ότι πρόκειται δηλαδή για ένα πακέτο ευκαιρίας, ότι έλα πάμε να κάνουμε ένα πακέτο, λοιπόν, να αρέσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι είναι, το τρεις πίτσες ή μία δώρο είναι ένα.
0: Και έκανα και λογαριασμό πόσα ευρώ θα πάρουμε από αυτό που λέει ότι η Ελλάς το χρόνο ο καθένας από τη μείωση του ΦΠΑ που λέγανε χθες, 44 ευρώ το χρόνο. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Τόσο είναι. Κάνε τη διαίρεση να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι το κεντρικό, δεν είναι καλό. Εγώ την κανόνη πολιτική που είσαι εκεί. Λοιπόν, δεν είναι η μείωση του ΦΠΑ εκεί το πρόβλημα. Είναι η μείωση στα καύσιμα. Εκεί είναι ο καυγάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 61,2% που είναι η επιβάρυνση στη βενζίνη. Αυτό πρέπει να μειωθεί.
1: Σου λέει είναι ο πιο σίγουρος φόρος.
0: Γιατί πρέπει
1: είναι
0: να μειωθεί.
1: Είναι ο φόρος που παίρνω λεφτά, γιατί αλλιώς υπάρχει φοροδιαφυγή. Και έτσι στην Αγγλία εγώ έρχομαι και σε τσακίζω.
0: Πάρε με χμαλώτο και βάλε με να κάνω κοπηλασία.
1: Όχι,
0: να
1: το λέω αυτό επειδή πολλές φορές και το λέγαμε και χθες. Όταν δεν πληρώνει ένας, πληρώνει άλλος.
0: Χρυσή μου γυναίκα, εδώ υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις.
1: Δεν μπορεί να είναι τόσο. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Να δεις, το θέμα είναι το εξής. Ότι εκεί που βάζουν το 61,2% στα καύσιμα πρέπει να το μειώσουν δραματικά, γιατί αυτό έχει πείρα σε όλη την αλυσίδα της οικονομίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στα ακόμα τρόφιμα. Και στο φούρνο που βγαίνει το ψωμί.
1: Βέβαια.
0: Έχει πίδρα, καύσιμο και αυτό. Τι θα πάρει. Έχει πετρέλαιο που βάζει στους φούρνους και καίει ή ρεύμα. Άρα
1: έχει...
0: το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια. Δεν είναι, γιατί ακούω.
1: Να του το φέρουν.
0: Θα μειώσουμε, λέει, στο αλεύρι, στη ζάχαρη και στο γάλα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το γάλα το κατάλαβα. Ζάχαρη και αλεύρι τώρα δεν τα καταλαβαίνω. Στα μακαρόνια. Τα μακαρόνια έχουν 0,90, 0,80 ανάλογα τη μάρκα που θα πάρει. Άμα βγάλει το ΦΠΑ, πόσο είναι το ΦΠΑ εκεί, 13% νομίζω. Άμα βγάλει το 13%, τι νομίζω ότι κάτι δεκάρες κερδίζει. Δεν κερδίζει.
1: Τα οποία δεν τα δει και ποτέ.
0: Εγώ σου λέω ότι το βλέπεις.
1: Δεν θα τα δεις.
0: Και αντί για 0,90 στο βάνει 0,87. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Θα αλλάξει το νοικοκυριό και ο προϋπολογισμός.
1: Θα πας στο ταμείο και θα πληρώσεις 3 ευρώ λιγότερο.
0: Δύο πράγματα έχουν σημασία. Η εσχροκέρδεια, οι τριγωνικές συναλλαγές των εταιριών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Αυτό είναι, μπορώ να σου πω, δηλαδή, ανεξέλεγκτο επίσης.
0: Ανεξέλεγκτο, και καθώς επίσης είναι... αυτό πρέπει να το καθαρίσουν και οι πολυεθνικές, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την αγορά στην Ελλάδα. Διότι δεν μπορεί να μου λέει εμένα η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, τώρα είναι αυτή η κυβέρνηση που είναι και φιλελεύθερη, και να μου λέει, α, ξέρετε, η αγορά αυτορυθμίζεται. Όχι, ρε μεγάλε, δεν αυτορυθμίζεται. Αν δεν βάλεις το χέρι σου στην αγορά για να κάνεις μια ρύθμιση, η εσχροκέρδεια παραμένει. Εμένα αυτό μου τη δίνει. Γιατί παραμένει η εσχροκέρδεια. Λοιπόν, και αυτό δεν θέλουν με το ζόρι, δηλαδή, να το λέμε χίλιες φορές, να το ρυθμίσουν. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, πάμε, Τάσο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: ρεύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρήωση προμήθεια του προγράμματο.
3: Αλφα 94,7.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ πινακίδα στην πόρτα μας, γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζω.

0: συγγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπεδών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπεδών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδοπεδών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι αποτελεί μία συμπόρευση των τριών κυρίαρχων θεωρητικών ρευμάτων της αριστεράς.
3: Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Θα σας πω γιατί. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε και ανόητοι. Δεν μπορεί, ας πούμε, η ριζοσπαστική αριστερά να συμπλέψει με τη σοσιαλδημοκρατία από πού ως πού.
2: Κοιτάξτε.
3: Δεν υπάρχει αυτό, μιλάτε... αυτό το εγχείρημα, δεν γίνει πουθενά.
2: Κύριε Χατζή, εάν μιλάτε για την σοσιαλδημοκρατία της τελευταίας 25ετίας, δηλαδή τη σοσιαλδημοκρατία του Σρέντερ, του Μπλερ και των λοιπών τελευταίων ηγετών της σοσιαλδημοκρατίας, προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τη ριζοσπαστική αριστερά. Ωστόσο όμως, αν μιλήσουμε για
3: την σοσιαλδημοκρατία.
2: Βεβαίως, υπάρχει η σοσιαλδημοκρατία η οποία έστησε το κοινωνικό κράτος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η σοσιαλδημοκρατία και η ριζοσπαστική και αριστερά, οι οποίες ενίσχυσαν, μάλλον αποδυνάμωσαν τις ανισότητες που είχαν δημιουργηθεί και δώσανε την ευκαιρία στα λαϊκά στρώματα, τα οποία βγήκανε σε πολύ άσχημη κατάσταση μετά από τον Μεγάλο Πόλεμο.
3: Μεγάλος Πόλεμος ήταν ο πρώτος παγκόσμιος, είναι ο δεύτερος.
2: Ναι, και μετά από εκεί. Η άνοδος των προοδευτικών κομμάτων, όπως γνωρίζετε, ήρθε μετά τον πρώτο και κυρίαρχο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Ναι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιος κυβέρνησε στη Γαλλία? Δεν κυβέρνησαν οι σοσιαλδημοκράτες. Ο Ντεγκόλ κυβέρνησε. Ο Ντεγκόλ δεν ήταν σοσιαλδημοκράτης, δεξιός ήταν. Στην Αγγλία ήταν ο Τσόρτσιλ, που ήταν συντηρητικός. Βγήκε ο Άτλι για ένα διάστημα και μετά έχασε τις εκλογές ο Άτλι και ξαναβγήκε ο Τσόρτσιλ. Δεν υπήρξαν αυτά τα κόμματα στην Ευρώπη όταν έπεσε, όταν τελείωσε ο πόλεμος. Μετά ήρθαν αυτά.
2: Υπήρξαν όμως αυτά τα ρεύματα, αυτές οι θεωρητικές σκέψεις. Έτσι.
3: Καλά, σκέψεις ήταν και στη Γερμανία, ο Γκέτε, ο Μάρξ, ο Έγκελς.
2: Σας δίνω μία απάντηση σχετικά με το εάν μπορεί να συνεπάρξει η σοσιαλδημοκρατία.
3: Δεν έχει συνεπάρξει ποτέ. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, γι' αυτό καταλαβαίνω.
4: Μα και η διαμόρφωση της ιδεολογίας αυτών των ηγετών είχε άμεση σχέση. Ήταν μία αντίδραση στο τι είχε συμβεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας πω, εντάξει, ιδεολογικά κάποιοι το βλέπουν έτσι, κάποιοι το βλέπουν αλλιώς.
2: Κοιτάξτε, οι μόνοι οι οποίοι βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα είναι οι συντηρητικοί, οι χριστιανοδημοκράτες. Υπό την έννοια ότι αυτοί είναι που δεν έχουν καμία επαφή με το ζήτημα της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Αυτοί είναι
3: πώς
2: οι οποίοι
3: έχουν
2: μία
3: αντίδοτη.
2: Γιατί...
3: Ο Ντιγκάσπαρη τι ήταν στην Ιταλία, χριστιανοδημοκράτης δεν ήταν.
2: Θεωρητικά δεν μου μιλάτε για την θεωρία της σοσιαλδημοκρατίας.
3: Όχι, σας μιλάω, δεν μιλάω, μιλάω και πρακτικά. Ποιοι ήταν που κυβερνήσαν την Ευρώπη? Γιατί ο Ντιγκάσπαρη δεν ήταν στην Ιταλία ο πρωθυπουργός ο σοσιαλιστής. Χριστιανοδημοκράτης ήταν. Και θεωρήθηκε από τους κορυφαίους ηγέτες της Ιταλίας. Όπως ήταν και ο Μπερλιγκουέρ, βέβαια, αλλά δεν κυβέρνησε. Αλλά τη σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν και αναγέννησε την Ιταλία. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
2: Σας λέω αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δημιούργησαν συνθήκες ευημερίας και κοινωνικής ασφάλειας όταν επικράτησαν τα προοδευτικά κόμματα, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα σοσιαλιστικά και τα αριστερά.
4: Όχι απαραίτητος. Η ευημερία δεν συνέβη.
2: Οι καλύτερες μέρες, κοιτάξτε, οι καλύτερες κοινωνικές ημέρες της Γαλλίας ήταν επί Φρανσουά Μιτεράν, όπως γνωρίζετε.
3: Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω γιατί.
4: Και αυτό είναι σχετικό, κύριε Σαουλίδη.
3: Δεν είναι. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Θέλετε να κάνουμε τότε μια συζήτηση η οποία δεν θα είναι σχετική? Αυτοί οι οποίοι διέλυσαν το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη είναι οι συντηρητικοί με τις συντηρητικές τους πολιτικές. Αυτοί οι οποίοι εξαφάνισαν την οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση και δώσαν.

0: χώρο στις ιδιωτικές αγορές, στις ολιγαρχίες και στα καρτέλ είναι οι συντηρητικοί και οι χριστιανοδημοκράτες στο σύνολο της Ευρώπης και βεβαίως εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας και ένα μέρος της συντηρητικής σοσιαλδημοκρατίας.
1: Ναι, μάλιστα, ωραία. Τώρα το λύσαμε το πρόβλημα. Εντάξει, εσείς τι είσαστε τώρα? Καλά, αυτή είναι αυτό που ήταν. Και αυτές είναι οι απόψεις σας. Δεν θα τις κατηγορήσω εγώ, ούτε θα τις ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό να ακούω την απόψη σας. Δεν συμφωνώ, βέβαια, δεν έχει σημασία.
2: Εντάξει, το κοινωνικό κράτος θέλουμε να
1: υπάρχει. Γιατί η πολιτική ιστορία λέει αλλά αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Το λύστε μόνο σας. Αυτό εσείς τι είστε? Εσείς τι είστε?
0: Όχι γιατί θέλουμε. Εσύ... Όχι γιατί θέλω να φύγω, αλλά γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν θέλει.
1: Συμφωνώ, εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτό. Εσείς τι είστε να μου πείτε, όχι προσωπικά, το κόμμα σας.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Τι είναι από αυτά τα τρία κομμάτια, ναι.
0: Μα γιατί επιμένετε σε αυτό, κύριε Χατζηδάκη?
2: Κύριε Σαουλίδη, αυτή
1: μα συγγνώμη, κύριε Σαουλίδη, είναι άλλη η αριστερά. Μην με κάνετε τώρα να φωνάζω.
0: Η ελληνική μας διακήρυξη, η ελληνική αριστερή συμπαράτευση, αποτελεί τη συμπόρευση των τριών κυρίαρχων θεωρητικών ρευμάτων της σύγχρονης.
1: Δεν γίνεται, λέμε αυτό, γιατί ένας που είναι στην αριστερά που είναι ριζοσπάστη.
0: Πώς μπορεί να. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, συνυπάρχουν σήμερα οι ριζοσπάστες αριστεροί, οι σοσιαλδημοκράτες και οι οικολόγοι. Εντάξει, ναι. Οι οποίοι δεν μπορούν να αποδεχθούν.
1: Δεν μπορούν να συλλογηθούν βασικά.
0: Οι οποίοι δεν μπορούν να αποδεχθούν, κύριε Χατζή, την περικοπή του επιδόματος ανεργίας από τους 12 μήνες στους 2 μήνες, που δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι δεν θα υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα σχολιά μας, που δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι δεν θα ενισχύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν θα λαμβάνουμε ποιοτικές υπηρεσίες, ότι δεν θα ασχολούμαστε με την πρόληψη στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αλλά θα ασχολούμαστε μόνο με την καταστολή και θα κάνουμε συζήτηση για τον εκ των υστέρων για το τι θα έπρεπε να κάνουμε.
2: Κύριε Σαουλίδη, είδα ότι έχετε...
0: υπάρχουμε στην ελληνική αριστερή.
1: Να σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
2: Θέλω να σας
1: για συγγνώμη, πίσω λεπτό.
0: Περιμένετε σε ριζοσπάστες αριστερούς, ίσως ελληνικούς. Για να ανατρέξετε στην ιστορία, στην θεωρητική ιστορία.
1: Γιατί δεν το αγοράζω αυτό που λέτε.
0: Σας λέω ότι τα κοινωνικά προβλήματα μας ενώνουν. Δεν μας διαχωρίζουν.
2: Είναι άλλος ο τρόπος επίλυσης, αυτό σας λέμε εμείς. Ότι η μία άποψη είναι μέσα στο κράτος, η άλλη είναι διαφορετική.
1: Ο ριζοσπάστης θέλει να το διαλύσει το σύστημα. Σε εισαγωγικά το σύστημα αυτό για να φτιάξει ένα καινούριο. Ο σοσιαλδημοκράτης τι κάνει? Βελτιώνει το υπάρχον σύστημα. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Αυτό δεν καταλαβαίνετε? Μα αυτό σας λέω τόση ώρα. Ο σοσιαλδημοκράτης τι σου λέει? Η δεξιά κάνει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ που είπατε προηγουμένως για επιδόματα και τέτοιες. Θέλω να το κάνω, να το βελτιώσω αυτό. Okay. Αυτό είναι πολύ σωστό και
2: συγκεκριμένο.
1: Και συγκεκριμένο και με πρόγραμμα. Ο ριζοσπάστης δεν λέει αυτό. Λέει το σύστημα αυτό.
2: Είναι
1: σαν πρέπει να το διαλύσω και να φτιάξω κάτι καινούριο. Αυτό, καταλάβατε που είναι διαφορά τώρα?
0: Καταλαβαίνω την διαφορά.
1: Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, αν εσείς που προέρχεστε και από σοσιαλδημοκρατικό χώρο θέλετε να βελτιώσετε τα πράγματα, έχει καλώς. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, λέει 5 προτάσεις ο κύριος Σαουλίδης να βελτιώσουμε αυτό, την παιδεία, την υγεία. Okay. Ποιος δεν το θέλει? Ωραία. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μου πεις ο άλλος ο σύντροφός που θα είναι δίπλα στο κόμμα στο οποίο θα είσαι και εσύ να λέει, α, κοίτα να δεις, το σύστημα δεν το γουστάρω εγώ αυτό, πρέπει να το καταργήσω και να φέρω ένα άλλο σύστημα. Δεν θα συμπλέψετε ποτέ?
0: Γιατί,
1: αυτό προσπαθώ να καταργήσω, γιατί δεν γίνεται?
0: Θα σας εξηγήσω, ακούστε λίγο.
1: Τι να μου εξηγήσω? Εντάξει, okay,
0: σήμερα δεν θέλετε να σας το εξηγήσω?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν έχετε μία άποψη, έχετε την άποψή σας. Να ακούσετε.
1: Μα δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα πρακτικής. Δεν είναι θέμα...
0: Η πρακτική λοιπόν λέει το εξής, ότι επειδή πράγματι η σοσιαλδημοκρατία έκανε όλες τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Εσείς το περιγράφετε αυτό, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι επιτυχημένος αυτός ο τρόπος πολιτικής σκέψης στις μέρες μας.
0: Κυρία Νέγκα, συμφωνώ σε αυτό το οποίο θέτετε. Ωστόσο όμως θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αποδεχόμενη το ότι όποια προσπάθεια και να θελήσει να κάνει το πολιτικό σύστημα είναι καταδικασμένη. Ωραία. Να αποτύχει.
2: Ωραία, κύριε Σαουλίδη.
0: Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι θέλουμε να επαναφέρουμε τον πολίτη στην πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε και πάλι την πολιτική δράση ως ένα μέσο επίλυσης των προβλημάτων.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε για τη μονιμότητα των εκπαιδευτικών. Όλοι θέλουμε οι εκπαιδευτικοί να καλοπληρώνονται, να μην παίρνουν μισθούς της ντροπής, να εκπαιδεύονται. Οι καλύτεροι να είναι στα σχολεία. Έχετε τρία παιδάκια, είδα. Λέτε όμως ότι πρέπει να υπάρχει μονιμότητα στους εκπαιδευτικούς. Αν ένας δεν κάνει τη δουλειά του καλά, αν κάποιος δεν είναι. Δεν αρμόζει. Δεν μπορεί να διδάσει σε σχολείο. Βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Τα παιδάκια σας είναι μικρά. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πέσει τη δασκάλα που δεν θα πρέπει να είναι δασκάλα. Τι θα κάνουμε?
0: Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να συζητήσουμε για το αν υπάρχει ανάγκη για μόνιμες προσλήψεις. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία πολλά χρόνια διορίζονται κάθε Σεπτέμβριο περίπου 40.000 αναπληρωτές. Και αυτό είναι ένα σταθερό νούμερο.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σημαίνει ότι για να διορίζεις κάθε χρόνο 40.000 αναπληρωτές,
2: σύμφωνα,
0: σημαίνει ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να άρουμε το καθεστώς ομοιρίας αυτών των ανθρώπων και
2: σύμφωνα,
0: να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο
2: από
0: σχολείο.
2: Από εκεί και πέρα ο κακός δημόσιος υπαλληλικός σε αυτή την περίπτωση εκπαιδευτικός δεν πρέπει να μπορεί να φύγει, να αποβληθεί από το σύστημα?
0: Υπάρχει ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας.
2: Λειτουργεί, πιστεύετε?
0: Ο οποίος, κοιτάξτε όμως, εάν λειτουργεί, είναι μία από τις αιτίες που ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί.
2: Σας το λέω γιατί σήμερα λοιπόν, τα παιδιά, ο Πίσα λέει ότι τα παιδιά στην Ελλάδα βαθμολογούν πάρα πολύ άσχημα τους εκπαιδευτικούς τους και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι
2: τι θα κάνουμε, θα έχουμε μόνιμους που τα παιδιά, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σοσιαλιστικό από αυτό, οι ίδιοι μαθητές να βαθμολογούν τους καθηγητές τους. Αυτή η διδασκαλία λένε ότι είναι διεκπαιρεωτική. Τι θα κάνουμε, θα έχουμε τους διεκπαιρεωτές και δεν θα μπορούμε να τους διώξουμε από τα σχολεία? Και τα παιδάκια, τα παιδάκια θα πηγαίνουν στην παραπαιδεία. Συμφωνείτε με την παραπαιδεία?
0: Γι' αυτό εμείς επιχειρούμε να αναδιοργανώσουμε από τα κάτω προς τα πάνω στο σύνολό της το εκπαιδευτικό σύστημα. Γι' αυτό αναφερθήκαμε στην κατάργηση των πανελλαδικών, οι οποίες συντελούν τα μέγιστα, όπως γνωρίζετε, στην αύξηση διατήρηση και στην αύξηση της παραπαιδείας. Δεν συμφωνούμε με την παραπαιδεία, προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η εναλλακτική εκτός πανελλαδικών.
1: Αν το αντιμετώπισε κανείς σήμερα, δεν φαντάζομαι.
0: Η εναλλακτική είναι το να υπάρχει ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο, να υπάρχει ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο.
2: Σύμφωνοι, αλλά λέμε πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο θα αποφασίζει κάπως, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος που να είναι αδιάβλητο. Γιατί στην Ελλάδα ζούμε, κύριε Σαουλίδη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κύριε Νέγκα, ελπίζω να φτάσω σε κάποια φάση στη ζωή μου. Είμαι 48 χρονών. Μέχρι να αποδημήσω εις Κύριον, να φτάσω σε μια μέρα όπου δεν θα χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα ότι στην Ελλάδα ζούμε, άρα δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.
2: Όχι, δεν είναι αδιάβλητο.
0: Στην Ελλάδα ζούμε, θα αποκαταστήσουμε τους θεσμούς, θα δημιουργήσουμε ένα κράτος διαφάνειας, αξιοπιστίας. Αυτό θέλει. Και αυτό μπορεί να σταματήσει και την άνοδο των ακροδεξιών, του κάθε καθηγητή.
1: Αφήστε το
0: και θέλω να σας πω το εξής. Δεν χρειάζεται, κύριε Χατζή, κύριε Χατζή, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Μπορούμε να δούμε το τι ισχύει σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.
1: Πάντως
0: να δούμε εκεί πώς αξιοποιούνται το κράτος, πώς αξιοποιούνται οι δομές.
1: Εντάξει, σύμφωνοι. Ένα λεπτό. Καταρχάς, δεν μου αρέσουν εμένα οι αντιγραφές από άλλα κράτη, γιατί οι οικονομίες, η πορεία.
0: Όχι,
1: μα ακούστε, δεν το λέω για εσάς, σας λέω γενικά. Δεν μου αρέσουν εμένα οι αντιγραφές και οι συγκρίσεις με άλλα κράτη. Γιατί άλλη κουλτούρα της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου έχουν περάσει από αναγέννηση που εμείς τότε είχαμε τον Τούρκο και μαθαίναμε Ρουσφέτη και Μπαξίση. Είναι διαφορετικά. Πάντως, θα ήθελα να σας προτείνω, κλείνοντας, με πολύ αγάπη το λέω αυτό, να δείτε τη μελέτη του Cambridge. Ποιοι κυβέρνησαν την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επειδή είπατε ότι η Ευρώπη πήγε καλά μετά με τους Σοσιαλδημοκράτες, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, το 70%, 80% ίσως, κυβέρνησε η Χριστιανοδημοκρατία και η συντηρητική. Αυτό είναι μια μελέτη του Cambridge, μπορείτε να βρείτε, το έχω το βιβλίο, μπορείτε και να σας το στείλω, να δείτε λοιπόν ποιοι κυβέρνησαν την Ευρώπη αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή έχω χόμπι την ιστορία, γι' αυτό το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ούτως ή άλλως και εύχομαι τα καλύτερα. Θα είστε υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, νομίζω,
0: Κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, ζω στη Θεσσαλονίκη, περιμένω τα αρμόδια όργανα.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται, αλλά θα επιθυμούσατε να είστε εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Επιθυμώ να συμμετάσχω στην προσπάθεια για ανατροπή των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα, θα είμαι ενεργός όπου μου ζητηθεί.
1: Άρα λοιπόν αυτό που θέλετε δεν είναι το καλό της χώρας, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό το οποίο θέλω είναι το καλό της χώρας και όπως λένε οι περισσότεροι Έλληνες, περνάει μέσα από την αλλαγή του Μητσοτάκη και μέσα από την αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζονται.
1: Άρα το ιδεολογικό πρόσημο είναι κάτω ο Μητσοτάκης. Το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ιδεολογικό πρόσημο είναι ότι θα πρέπει και πάλι να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος, ούτως ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και όχι διαρκώς εκβιαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Από τον κάθε Μητσοτάκη, Μαρινάκη, Βορύδη και ούτω καθεξής.
1: Ήδη είναι όλοι αυτοί ακροδεξοί. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσείς το λέτε.
1: Εγώ τώρα. Λαμβάνω και την ευθύνη. Ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ρίξε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμε.
7: Αλφα 94,7.
8: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
15: Σε αυτή την περίοδο που ο κόσμος, ο Έλληνας δεν έχει αποφανθεί όπως πρέπει με την κάλπη για τις δυνάμεις του καθενός, τη θέση του, την πολιτική,
16: ναι,
15: και τα λοιπά, να παίρνουμε και να κάνουμε εισηγήσεις με ποιον θα συνεργαστούμε, με ποιον δεν συνεργαστούμε. Τα έχουμε πει και στην εκπομπή σας, στην τηλεοπτική 100.000 φορές.
16: Ξέρετε ποιο είναι το λάθος.
15: Είναι ο Έλληνας πολίτης. Αυτός με την κατάταξη και είναι.
16: Περιμένετε.
15: Αυτό που λέω δεν είναι λογικό.
16: Ναι, αλλά κάνετε ένα μεγάλο άλμα. Γιατί τη συζήτηση δεν την άνοιξε ο Απόστολος, ο Πάνας. Τη ζήτησε να άνοιξε ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Όταν ερωτήθη από τον δημοσιογράφο του News 247 του site και του εξήγησε, του είπε τι θα γίνει και τα λοιπά, και είπε τότε, αύριο είστε πρώτο κόμμα, αυτό που επιδιώκετε, και πάτε στην κάλπη και σε βγάζει ο κόσμος πρώτο κόμμα. Δεν θα έχετε αυτοδυναμία, δεν θα έχει Νέα Δημοκρατία που είναι πολύ πιο ψηλά από εσάς στις δημοσκοπήσεις. Και του λέει, με ποιον θα συνεργαστείς? Και λέει, υπάρχουν διαφορετικές αριστερές. Αυτό είπε ο κύριος Σαντουλάκη. Όμως νωρίτερα έχει πει το κόμμα σας ότι το 80% του προγράμματός σας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας. Που σημαίνει ότι κατά 80% συμφωνείτε. Άρα η αριστερά με την οποία συμφωνείτε είναι ο Τσίπρας. Τι είπε παραπάνω αυτό ο Σαντουλάκη?
15: Υπάρχει λοιπόν δηλαδή και μια άλλη ανάγνωση όμως.
16: Τι αν δεν υπάρχει, είναι.
15: Υπάρχει,
16: θα πάρω μάλλον αναγνωστικό τώρα. Αυτό είναι το πρώτο δημοτικό που ξέρω εγώ, που μου έγραφε κάποιο.
15: Ναι. Μισό λεπτό, κύριε Χατζή.
16: Χατζής, ναι.
15: Εγώ που βλέπω, που σας ακούω όποτε κάθε μέρα μένω στην Αθήνα, γιατί στην Κύρο δεν σας πιάνομαι.
16: Ναι. Με πιάνετε μέσω ίντερνετ.
17: Να το βάζετε.
15: Όποτε μπορώ, όποτε μπορώ.
16: Να το βάζετε. Είναι τι είδο.
15: Στην πέντε λεφτά μίλαγε, είχατε τον κύριο Σαουλίδη, ο οποίος εκπροσωπούσε ακόμα που δεν είναι στη Βουλή.
16: Ναι.
15: Δεν το ρωτήσατε κάτι τέτοιο. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω στην ερώτηση.
16: Τι να το ρωτήσω αυτόν, αφού αυτό δεν είναι, έχει εκλεγεί ακόμα. Είσαστε βουλευτή.
15: Είστε βουλευτή, αλλά τι.
16: Θα ρωτήσω τη Σαουλίδη, τι
15: είναι το ρωτήσω. Ναι. Στην εκπομπή του Χατζή, στη ραδιοφωνική και τη ΔΕΚΑ που σα ακούει η μισή Ελλάδα, είχε χρόνο 25 λεπτά και εγώ έχω 5. Σαν
17: μέχρι στιγμή
16: είχε χρόνο.
17: Μισό λεπτό. Κρατήστε το κι εσεί και περισσότερο. Τι εμεί σα απαγορεύσαμε.
16: Σου είπε κανεί ότι τελειώσαμε, κύριε Σταύρο. Δεν τελειώσαμε.
15: Σε παρακαλώ.
16: Εντάξει.
15: Ένα κόμμα.
16: Συνεχίστε.
15: Που έχει ένα κόμμα.
16: Οράματα ακόμα.
15: Όπως είπατε εσείς.
16: Ναι.
15: Έχει ξεπατικώσει. Κατά το 80%.
16: Δεν το παγω. Το Πασόκ το λέει. Δεν το παγω. Τσουκαλάς
15: το. Και το λέτε κι εσείς.
16: Μα το λέω Τσουκαλάς. Εγώ φταίω τώρα.
15: Εμείς το έχουμε πει.
16: Αν με καταδικάσεις και γι' αυτό.
15: Εμείς το έχουμε πει. Δεν είναι τώρα συζήτηση για το αν θα συνεργαστούν μαζί του. Αυτό θα πρέπει να αποφασίσει μετά τις εκλογές, και εφόσον εμείς έρθουμε πρώτοι και πάρουμε ή δεύτερη και πάρουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δήλωσε και χθες και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όποιος είναι πιο κόμμα έχει έρθει και συμφωνήσει μαζί μας, δεν πιάτομαι. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι από τώρα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι από τώρα θα πιάσουμε τώρα, λέμε, ξέρεις, θα συνεργαστούμε με τον Α, θα συνεργαστούμε με τον Β. Εμείς έχουμε ένα, όπως το έχετε ομολογήσει και εσείς και άλλοι πολλοί συνάδελφοί σας. Είναι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για όλα τα θέματα, για όλους τους πυλώνες της κοινωνίας, της λειτουργίας, της δημοκρατίας μας κτλ. Με πλήρες δομημένο πρόγραμμα. Δεν έχει κανένας Έλληνας κενό το τι θα γίνει άραγε αύριο, δεν αισθάνεται, αν τελικά να λάβει να κυβερνήσει τον Πασόκ. Ξέρει το τι θα κάνουν. Είμαστε λοιπόν, φέρνουμε και από τη Θεσσαλονίκη αυτά που είπε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτά τα οποία λέμε εμείς κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Δεν έχει κανένας Έλληνας πλέον δικαιολογία να πει δεν ήξερα, το Πασόκ τα έχει πει όλα. Έχει κυβερνήσει, ξέρει ο ελληνικός λαός τη σοβαρότητά του, ξέρει τη θεσμική του αιμονή στη λειτουργία του πολιτεύματος, ας αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του τι θα αποφασίσει. Πάντως, ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που ξέρουμε στα χρόνια, στα μισή ήταν, και ένας μονοπρόσωπο όπως είναι ο Ντίνος Τσίπρας, ο οποίος ήταν αρχηγός εκπληματικής αντιπολίτευσης, σηκώνεται και φεύγει, αφήνει το κόμμα του, βγαίνει εκτός βουλής, διαλύει ό,τι έφτιαξε για να το ξαναμοντάρει και να μας υποσχεθεί μεταλλαγμένος τι. Αυτά είναι, και θα πω εγώ ότι θα συνεργαστώ μαζί του. Αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ξέρει ο ελληνικός να μας κατατάξει ο ελληνικός λαός στο 1, 2, 3, θα αποφασίσει ο καθένας τι θα κάνει. Εμείς έχουμε πάντως πλήρες πρόγραμμα, καθαρότατη θέση, πώς θα κυβερνήσουμε αν πάρουμε εντολή τη χώρα μας. Σε όλα τα θέματα.
16: Μάλιστα. Όμως εσείς το παρελθόν.
15: Ο Απόστολος είναι πραγματικά ένα καλό παιδί και σοβαρό παιδί. Αυτό πιστεύω ότι ήθελα να πει και αυτό.
16: Όχι, αυτό είπε ο άνθρωπος.
15: Να λέμε εκ των προτέρων. Ναι. Να κυβερνήσουμε με το. Να συγκυβερνήσουμε. Ή πρέπει να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Τσίπρα.
16: Πάντως σε επίπεδο συγκυβέρνηση έχετε το know-how εσείς στο Πασόκ. Συγκυβερνήσατε με τη δεξιά μια χαρά.
15: Συγκυβερνήσαμε σε μια και να σα πω.
16: Δεν ξέρω,
15: κάποτε.
16: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω εσύ, ας το Κουκουέ. Κουκουέ μην το πιάνεις.
15: Όλοι συγκυβερνήσανε,
16: μην το μπερδεύεις.
15: Συμμετείχαν σε συγκυβερνήσεις όταν χρειάστηκε για την πατρίδα. Και η πρόκευση, η οποία ήταν τότε, ήταν κρίσιμη περίοδος για τη χώρα. Η χώρα ήταν στον κρεμό και οι σοβαρές πολιτικές δυνάμεις συνεργάστηκαν.
16: Αυτό λέω και εγώ.
15: Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση.
16: Είστε
15: και όσο και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αν δεν είμαι εγώ και οι συνεργάτες του και οι υπουργοί του, κοιτάξτε, αν δεν είμαι εγώ θα κάνουν ντουί απέναντι. Και τα λέει πού σε εμάς.
16: Καταρχάς, ένα λεπτό, καταρχάς δεν το είπε ο Μητσοτάκης αυτό.
15: Ποιος το είπε, ο ένας υπουργός του, τον
16: έδιωξε. Ο Φλωρίδης που ήταν στο Πασόκ, το είπε που έβριζε την Δημοκρατία.
15: Όχι, το Πασόκ ήταν πριν Χριστού όταν είχε τη θέση.
16: Όχι προ Χριστού, δεν ήταν προ Χριστού, μέχρι πρώτο το Πασόκ ήταν. Ο Φλωρίδης Πασοκός. Δεν ξέρω τι έκανε.
15: Έτσι.
16: Έχετε συνηθίσει το Πασόκ με τη δεξιά να συγκυβερνάτε.
15: Αν δεν συμφωνήσει. Κοιτάξτε κύριε Χατζή. Αυτό που είπε. Ειδικά δεν ξέρω πώς το νιώθει ένας στην υπηρετική Ελλάδα. Φαντάζομαι όπως και εγώ. Αλλά για εμάς τους νησιώτες να ακούμε ένα Φλωρίδη, ένα υπουργό με το κλασά του, υπουργό δικαιοσύνη.
16: Σιγά μου ρε.
15: Δηλαδή, κοιτάξτε, προσέξτε καλά. Εάν δεν θα κάνουν ντουί απέναντι. Εγώ δηλαδή τον είχα μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα του έκανα.
16: Βγάλετε τα δόντια, δεν με νοιάζει. Εγώ όμως θα σας πω το εξής.
15: Τι όμως είναι η κυβέρνηση.
16: Ναι, ένα λεπτό. Εσείς τώρα τι λέτε. Θέλουμε να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν λέτε. Για να αλλάξει πολιτική.
15: Θέλουμε να αλλάξει η κυβέρνηση. Ναι, θέλουμε παιδί, πολιτική.
16: Εντάξει, δηλαδή, περίμενε. Ναι. Ένα λεπτό. Αυτό λέτε. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι η προσωπική σας. Όχι προσωπικές σας, του κόμματός σας η άποψη. Πάει καλώς. Όταν βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματίσετε και μαζί, δημοσκοπικά τουλάχιστον μαζί και με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να σχηματίσετε η κυβέρνηση. Αν προσθέσουμε τα ποσοστά των δύο κομμάτων, δεν φτάνουν. Που σημαίνει λοιπόν εδώ ότι αυτό που θέλετε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Άρα, πού θα πάμε.
15: Το που θα πάμε το προβλέπει το Σύνταγμα.
16: Όχι, δεν προβλέπει τίποτα το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τέτοια πράγματα. Γιατί το έχω μπροστά μου το Σύνταγμα, όχι. Θα ξαναπάμε για εκλογές. Ναι, θα πάμε για εκλογές.
15: Δεν υπάρχει. Πάμε και για εκλογές. Όμως μην προδικάζουμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
16: Κύριε,
15: επειδή πιστεύουμε απόλυτα σε αυτά τα οποία εξαγγέλλομαι και παρουσιάζομαι σε
16: ελληνικό,
15: είμαστε βέβαιοι ότι θα κρίνει με λογική που την έχει και θα μας κατατάξει πρώτα.
16: Καλά, εντάξει, αυτό εντάξει, σύμφωνοι θα το κάνει, αλλά εγώ ρωτάω, όταν δεν έχετε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, εντάξει, πόσο έξω να παίξουν δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά, δεν έχετε τη δυνατότητα να πείτε ότι εγώ θα γίνω κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να κάνετε κυβέρνηση μόνοι σας. Και δεν μπορεί να είστε.
17: Και είναι μεγάλη διαφορά.
16: Δεν είναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει. Έχετε 17 μονάδες διαφορά από την Δημοκρατία. Αλλά μισό λεπτό εσείς. Μισό λεπτό. Δεν πειράζει την ώρα να περνάει. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ τι μου λέτε. Ότι εσείς αυτό που ενδιαφέρεστε είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα τι θα γίνει την άλλη μέρα, ο Θεός να βάλει το χέρι.
15: Όχι, δεν είναι λάθος.
16: Εμείς
15: αυτό που θέλουμε είναι πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση πραγματικά που ενδιαφέρεται για τους πολλούς.
16: Σας εξηγώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε.
15: Πώς το βλέπετε. Βλέπετε τις μετρήσεις της GPO που μας μετρούσε. Ότι είμαστε Θεσσαλονίκη και δεν είμαστε.
16: Μόνο η GPO. Αλλά αυτό είναι μία εταιρεία. Βγήκε και η εταιρεία στο Μέγκα και η εταιρεία στο Star Channel και στον Αλφα. Δεν λένε αυτό που λέτε εσείς.
15: Μα έτσι ξεκίνησε και
17: ανεβάζανε το Πασόκ.
15: Το 20% και τώρα είναι στο 14%.
16: Ναι, έτσι γίνεται αυτό.
15: Στο
16: 10%.
15: Έτσι γίνεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι η προσπάθειά μας, ο αγώνας, οι περιοδίες, οι θέσεις μας.
16: 13.
15: Γίνονται αποδεκτές στον ελληνικό λαό και βλέπετε ότι 13. Σε κάθε μέτρη στο Πασόκ είναι παραπάνω.
16: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
15: Εγώ πάντα χαίρομαι.
16: Πάντα να είστε και παρακαλώ όταν θα έρθετε αύριο στην τηλεόραση, παρακαλώ να φέρετε τα ανάλογα γλυκά. Διότι διαφορετικά η συνέντευξη ήταν δύσκολη. Αυτό, μπράβο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην παραλείψετε. Μην παραπέρετε μισό κιλό. Πάρτε ένα κιλό.
15: Τα μασουράκια της είπαν και πήρε.
16: Η κυρία Γεφόρη έχει άλλα μασουράκια. Εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται. Δεν
15: την πάω αυτή.
16: Εγώ λοιπόν καλημέρα.
17: Γεια
16: σας.
15: Καλημέρα.
16: Ειδήσεις.
18: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 2025 και το 2026. Ράλι στις τιμές των καυσίμων με την κυβέρνηση να εξετάζει σειρά παρεμβάσεων. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σάουντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και τον Νοέμβριο. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν στο μεταξύ ότι καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Μπαρίμ της Ιεμένης η Χούθη. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της Κομματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του Πασόκ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά από αστυνομική επιχείρηση στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα. Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά του σοφρονιστικού καταστήματος κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθησαν 5 εγκλειστοί, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών εντός των φυλακών, αλλά και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Στη Διεθνή Επικαιρότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο σήμερα η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αναμένεται να θέσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 60 αγνοούνται μετά την κατάρρευση εξαόροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Οι περισσότερες πολυκατοικίες στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου. Στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναίκος και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Τι γίνεται στο Vegas?
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Συ
4: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: φτάσαμε στο σημείο η ελληνική τηλεόραση να μας δείχνει τι είναι αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πώς λειτουργούν τα σωληνάκια, τι ώρα πάει για κατούριμο ο γιατρός την ώρα που δουλεύει το μηχάνημα. Δεν τρέπονται λίγο? Ας αφήσει την ψυχή του ανθρώπου να ξεκουραστεί εκεί που πήγε.
1: Μα τι δηλαδή, αξία εντάξει, έχει τώρα να δηλαδή, βλέπουμε το μηχάνημα.
0: Μα τι τώρα τι, έχει. Γιατί το κάνουν αυτό? Έχουν πει τώρα και κάνα από την άλλη εβδομάδα που θα αρχίσουν και άλλες εκπομπές. Καληνύχτα. Είναι ενημέρωση του κόσμου και έχουν το θράσος. Ορισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί να τις θεωρούν και ενημέρωση αυτές τις εκπομπές. Δεν είναι ενημέρωση. Είναι, πώς να το πει κανείς, εντάξει, είναι κίτρινα πολύ αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρεις γιατί κάνουν κίτρινα?
0: Το να μου αποκαλύψει κάτι, το αντιλαμβάνουμε.
1: Δεν
0: το να μιλήσουν για το δικαστικό μέρος του πράγματος, επίσης το αντιλαμβάνουμε, γιατί αυτό έχει μια σημασία και για μας τους ίδιους, το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα, ας πούμε, να έρχει κανάλι, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται είναι ενημερωτικό, είναι το κανάλι που προβάλλει τον Κασιδιάρη, να είναι ενημερωτικό και να έχει, ας πούμε, ένα γιατρό
1: εύκολο.
0: Και να του δείχνει το σωληνάκι,
1: ναι,
0: που
1: εύκολο.
0: Αυτό και την ουρίθρα του γιατρού που το συνδέει το σωληνάκι με το, πώς το λένε, καφετήρα. Ρε παιδιά, πλάκα μας κάνετε πρωί-πρωί.
1: Έχουν βγει κάτι έξαλλες περιπτώσεις.
0: Τώρα, εντάξει,
1: κάτι έξαλλες περιπτώσεις γιατρών επίσης.
0: Ναι, είναι ο άλλος, να πούμε, γιατρός παπάς, ξέρω εγώ τι είναι. Α, το καλό.
1: Είναι ένας εύκολος τρόπος να γεμίσει την ώρα σου.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber στο 6947-989-989. Μας έχουν στείλει διάφορα.
0: Έγινε φοβερό, μου στείλε τώρα ο Κωνσταντίνος.
1: Mm-hmm.
0: Χθες το βράδυ άρχισα να μιλάω, λέει ο Κωνσταντίνος, ακατάληπτα. Οι δικοί μου με πήγαν στο νοσοκομείο. Όταν με συνέφεραν, φώναξα: Ζήτω Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδεισος. Και Α και Ου και Δάβλου Δουφουκού. Η διάγνωση των γιατρών ήταν αδωνοϊός. Πολύ ωραίο, επιτυχημένο. Mm-hmm. Γι' αυτό και το διάβασα. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, χώρα στην Ευρώπη που να είναι παράδεισος. Πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχει. Πουθενά. Να πάμε στην Αφρική, να πάμε στην Ασία, στην Τουρκία που λένε και κάνουν και γράψουν. Η Τουρκία μέσα στην Ανατολία υποφέρει ο κόσμος.
1: Γιατί έχουν δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Μόνο το
0: και
1: θέμα
0: και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα εκεί.
1: Δεν μπορείς.
0: Είναι ο αγάς. Στα χωριά της Ανατολίας, πέρα από την Άγκυρα.
1: Όχι αυτά που βλέπετε όταν πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη να δείτε την...
0: Άστε Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Και τον Πόντρουμ, άστε αυτά.
1: Και στα Σύρια δεν φαίνεται αυτό.
0: Ναι, πας μέσα βαθιά μέσα στην Ανατολία. Είναι ο αγάς. Δεν υπάρχει κράτος εκεί. Αυτός κάνει κουμάντο. Που λέει, Τάσο, εσύ θα παντρευτείς τη Λούλα. Μα λες, αγά μου, δεν... Λούλα, δεν.
2: Σφάξε μαγιά.
0: Ναι.
1: Η Λούλα επίσης.
0: Σφάξε μαγιά, αργά μου να γιάσω.
1: Δεν έχει άποψη.
0: Η Λούλα δεν έχει. Όχι, η Λούλα, τσιμουλιά η Λούλα. Λούλα είναι γυναίκα. Η Λούλα πρέπει να είναι μούγκα στη στρούγκα.
1: Αυτό κάνανε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Κάνανε σποτ πως η γυναίκα πρέπει να υπηρετεί τον άντρα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε μακριά.
0: Και άμα πρόσεχε πάθεις τίποτα εσύ, η Λούλα πρέπει να παντρευτεί τον αδερφό σου. Ή ανάποδα, αν πάθει η Λούλα κάτι, θα παντρευτεί την αδερφή της και ας είναι 12 χρονών. Δεν έχει σημασία αυτό. Έτσι
1: επαναλαμβάνουμε ότι αυτά δεν είναι ούτε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε στο lifestyle, ούτε.
0: Όχι,
1: είναι,
0: είναι
1: βαθιά εκεί που δεν ξέρεις πώς ζει ο κόσμος.
0: Ναι. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν υπάρχει σε κανένα χώρα του κόσμου αυτό που να πεις, να είναι παιδιά, αυτοί ζουν πάρα πολύ καλά.
1: Κάποτε υπήρχε στη Σκανδιναβία. Κάποτε.
0: Δεν υπάρχει ούτε
1: κάποτε,
0: τώρα.
1: Κάποτε. Υπήρχαν καλά συστήματα. Εντάξει, τώρα με
0: και μετά πάω και στο άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπάσεπτος, δεν υπάρχει γιατί δεν γίνεται να υπάρξει. Μου λένε τώρα.
1: Όπως λέει, δεν υπάρχει και άλλη χώρα που να είναι
0: στην Κούβα,
1: τόσο
0: μπερδεμένη. Πήγανε στην Κούβα. Και λέω τώρα εγώ. Εντάξει, πήγανε τα παιδιά της. Ναι, οκ. Okay. Το αντιλαμβάνομαι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Είναι μια ιδεολογική προσέγγιση. Όμως, δεν πας στην Κούβα, στην Αβάνα, στο κέντρο. Πήγαινε στις γειτονιές, να βρεις την πορνεία, να βρεις τον εξευθελισμό της ανθρώπινης προσωπικότητας. Μα δεν φταίνε αυτοί, λέει, φταίνε οι Αμερικάνοι. Εγώ δεν είπα ότι δεν φταίνε οι Αμερικάνοι. Προφανώς φταίνε οι Αμερικανοί με τον αποκλεισμό. Εντάξει, δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήρθε εδώ, όχι από την Κούβα, από το μακρινό Πασόκ. Φαντάζομαι.
3: Καλημέρα
1: σας.
3: Έχει ψιλοκούβα και εκεί. Και κουβάδες έχει.
0: Εγώ γελάω.
3: Εγώ γελάω όμως. Άλλοι κλαίνε.
1: Για πες.
0: Εγώ δεν γέρασα.
3: Τα λέγατε πριν με τον
0: Κωνσταντουλάκη. Τρέχεις εδώ και χασκογεμπουρίζεις με το Πασόκ. Κάτσε να δεις.
3: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι είμαι από τους αγαπημένους του.
0: Κουκούλα.
1: Τι.
0: Κουκούλα. Ναι. Κουκούλα, βάλω κουκούλα.
3: Κουκούλα, δεν χρειάζεται, χωρίς κουκούλα, εγώ είμαι. Εγώ το έκανα.
0: Βάλω κουκούλα γιατί δεν θέλω να κοιτηθώ στον κύκλο μου.
3: Ναι.
0: Στον κύκλο μου.
3: Εγώ είμαι.
0: Να σου το πω πώς θα το κάνω.
3: Για πες.
0: Πρόσεξε να δεις.
4: Στα καπλά, με στο δικηγόρο της κακιάς ώρας, είπαμε να βγάλει εμένα έξω και όχι να μπουν οι άλλοι μέσα. Καλά, ε.
5: Πες του, τόσο που κελάιδαγε στο τηλέφωνο, οι κασέτες του είναι πιο πολλές και από του Γιάννη του Πάριου.
6: Πες του, δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
4: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
5: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
6: Πες στο Χασοδίκη να αφήσει τις εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
4: Αμούλα.
5: Πες του να δώσει 5, 6, 7, 10 ονοματάκια.
4: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Η κουκούλα.
0: Έτσι γίνεται.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Α, λέει στην Αυστρία. Λέει, δεν το είδα, ρε. Στην Αυστρία, λέει, πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο κυβερνούσε ο Μπρούνο Κρέσκι. Και όταν είχε γεράσει, τον ρώτησα τι διαφορά υπάρχει μεταξύ της σοσιαλδημοκρατίας και της δεξιάς. Και απάντησε τότε στους δημοσιογράφους ότι καμία ουσιαστική διαφορά δεν υπάρχει. Το λέμε γιατί είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Σαολίδη, ο οποίος μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Δεν ήξερε ότι στην Ευρώπη το μεγαλύτερο ποσοστό των κομμάτων που κυβέρνησε ήταν δεξιά. Νομίζω ότι είναι σοσιαλδημοκράτες επειδή θυμότανε το Μιτεράν, ας πούμε.
3: Και επειδή ήταν στο Πασόκ ο κ. Σαουλίδης.
0: Ναι, βέβαια.
3: Έτσι είναι. Ήταν στο Πασόκ και έφυγε.
0: Ναι, τώρα γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι οι γραμμές τρεις. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ,
3: στο ΣΥΝΕΛΑΣ.
0: Είναι τρεις, θα συμπλέψουν, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτες.
3: Ριζοσπάστες,
0: οικολόγοι, ηλεκτρολόγοι.
3: Οι ετικέτες αυτές μας έχουν φάει, νομίζω. Αυτές οι ετικέτες.
0: Αυτό το παραμύθι και το δικό σου και ορισμένο αλλού, ναι.
3: Εμένα.
0: Ναι. Γιατί ναι, ουλούθε πάτε και κάνετε αυτή την προπαγάνδα, υπάρχουν ιδεολογίες, κύριε.
3: Υπάρχουν ιδεολογίες. Πού?
0: Παντού.
1: Έχουν γίνει σαλάτα απλώς.
3: Τώρα όχι, έχω την εντύπωση.
0: Υπάρχουν, κύριε.
3: Υπάρχουν. Και εγώ υπάρχουν, έχω ιδεολογία, όπως έχεις και εσύ.
0: Ναι. Βεβαίως έχω.
3: Ναι.
0: Λοιπόν.
3: Οι άλλοι έχουν.
0: Τι παιδιά στην
3: Ελλάδα.
0: Ποιο? Δεν νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Εγώ τώρα βγάζω μπροστά να μου πει.
3: Αν εξαιρέσει το κουκουέ που έχουν.
0: Τα έχω πει αυτά. Μην μου λες αυτά που έχω πει. Έτσι.
3: Ναι, όχι να τα λέμε να ακούγονται.
0: Είναι, είναι πέντε πολιτικές, δύο κόμματα υπάρχουν. Τι κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα.
3: Άρα λοιπόν πού είναι οι ιδεολογίες. Συνετικέ.
0: Χάσαν ιδεολογίες. Κάτσε πιο λίγο νερό. Χαθήκαν οι ιδεολογίες, παιδάκι μου.
3: Δεν χαθήκανε. Οι άλλοι δεν τις έχουν βρει.
0: Που υποτίθεται εκπροσωπούν. Κάνει το κορόιδο.
3: Εντάξει τότε.
0: Είναι
3: αγαπούλα, την κουκούλα λοιπόν.
0: Πέντε, ναι. Πέντε πολιτικές. Δύο κόμματα, πέντε πολιτικές. Δύο κόμματα, πέντε πολιτικές. Ναι. Αυτό είναι. Δύο κόμματα υπάρχουν ουσιαστικά. Το κουκούι και άλλοι.
3: Εδώ ακόμα.
0: Να ανοίξουμε τώρα.
3: Όχι, να ανοίξουμε. Ακόμα και αυτοί, αυτοί που παριστάνουν ακόμα και τους αναρχικούς. Εγώ σου λέω, το έχω ξαναπεί, ότι τον Μπακούνιν το θεωρούν ότι είναι μπύρα.
1: Α, καλά, εντάξει.
3: Έτσι, δηλαδή.
1: Συγχυμένα πράγματα.
3: Ακόμα
1: και
3: αυτή, γιατί κάποτε.
0: Χωρίς αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ.
3: Ναι.
1: Πιάσει μια μπακούνι.
3: Έτσι, γιατί κάποτε οι αναρχικοί είχαν.
1: Μια διαβασμένη.
0: Μια μπακούνι να.
3: Μόνο διαβασμένη. Μόνο διαβασμένη.
0: Καταρχάς, άκουσα, πω, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο αναρχικός δεν είναι ομάδα. Δεν είναι με ομάδες.
1: Γιατί είναι αντίθετο με την ιδεολογία του.
3: Και δεν είναι μπαχαλάκια.
1: Δεν μπορεί να είναι οργανωμένο.
0: Αυτή που λες τώρα. Δεν είναι μπαχαλά, είναι αντεξουσιαστές. Έχουν άλλη ιδεολογική προσέγγιση.
3: Δεν
0: έτσι
3: έχουν.
0: Πιστεύω εγώ, ρε φίλε.
3: Δεν έχουν ιδεολογική προσέγγιση. Να πάνε να σπάσουν μια τζαμαρία έχουν.
0: Δεν ξέρεις γιατί το κάνουν όμως.
3: Ναι, γιατί δεν τους αρέσει η τζαμαρία ή δεν, δεν τους αρέσει αυτό
1: γιατί
3: που βλέπουν στην τζαμαρία.
0: Είμαι πολύ συντηρητικός για μένα.
3: Είμαι συντηρητικός εγώ.
0: Και αυτός να φανταστείς είναι σοσιαλδημοκράτης. Και εγώ είμαι συντηρητικός. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι σε δίκη και όλα
1: αυτά. Εγώ είμαι φιλελεύθερη ιδεολογικά, αλλά όχι στα οικονομικά.
0: Άλλο το φρούτο τώρα.
1: Και
0: φρούτο ιδεολογίας
1: αυτό. Μα πώς, αυτό δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η ελευθερία του ατόμου. Θεωρώ ότι είναι το βασικότερο.
0: Μου θυμίζεις την ηγουμένη Θεοκλήτη, έτσι που μου
1: λέει. Είμαι ηγουμένη Θεοκλήτη. Ναι. Λοιπόν,
3: όχι,
1: μας ρωτάει.
3: Συγγνώμη. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουν ξεπεραστεί οι ιδεολογίες. Τι χρειάζεται, εξυγχρονισμός. Χρειάζεται καινούριο
1: όραμα. Το έχω στο Πασόκ τώρα μέσα σε αυτό. Έβαλε τον εξυγχρονισμό.
3: Ναι, εξυγχρονισμός το πήγε να το κάνει.
1: Πήγε.
3: Ο Σιμίτης. Δεν είχε όραμα. Δεν ήταν εξυγχρονισμός.
1: Και η ιδεολογία είχε ο Σιμίτης.
0: Ήτανε.
3: Πήγε να μαζέψει το ασημάζευτο. Πώς θα το μαζέψει. Πολλά λάθη έκανε.
0: Ένα έκανε. Παράτησε το κόμμα και έγινε της κακομοίρας εκεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
3: Ναι, γιατί το κόμμα το θεωρούσε βαρύδι. Γι' αυτό και το κόμμα τον εκδικήθηκε.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Αλλά... Τώρα κουβέντες για Σάββα στο κορονάκι.
1: Μας ρωτάει κάτι εδώ ένας φίλος. Συμφωνούμε και εμείς και το είπαμε προηγουμένως ότι η αποφυλάκηση κάποιου που έχει εκτίσει ποινή, που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, δεν μπορεί να αποτελεί είδηση. Όταν βγαίνει ένας του κοινού ποινηγού από τη φυλακή, δεν καταλαβαίνω γιατί αποτελεί είδηση. Εγώ δεν γίνεται, δεν συμβαίνει και δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Στο Σκάι τον Αλαφούζο ρωτώ.
1: Γιατί είναι αφιέρωμα
0: που έχουν μία μισή ειδήσεις. Ώρα τώρα εδώ ναι. Τα σωληνάκια
1: δεν
0: του μηχανήματος.
1: Ούτε το όνομα, ούτε θα πω κάτι που
0: έπρεπε. Λεκαρατζίδες. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, τι θες τώρα εσύ. Διαφημίσεις δεν είναι. Τι. Δεν είναι. Αναρχία να μιλήσεις, εντάξει.
7: Πήραμε τηλέφωνο και τα άμαθα όλα.
8: Λοιπόν,
7: δημόσιος κίνδυνος η αδελφή σου.
8: Δημόσιος κίνδυνος η αδελφή μου.
7: Έκανε άνω κάτω όλο το χωριό.
8: Έκανε άνω κάτω το χωριό.
7: Η πιο επικίνδυνη αναρχική.
8: Αναρχική. Τι είπες, τι είπες αναρχική. Η αδελφή μου. Η Δίνα. Η αδελφή του μας είναι αναρχική.
0: Ναι.
3: Οκ.
0: Αναρχική η αδελφή του. Γίνευε τώρα.
3: Σε αυτό που είπε η Αθηναίδα, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση όμως δηλαδή. Ήταν αυτοί που τον υποδέχτηκαν.
1: Άμα θέλουν να πηγαίνουν.
0: Δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν μπορεί να βγαίνει ο φυλακισμένος και να είναι η είδηση στο τέτοιο. Σωστή είδηση. Δεν καταλαβαίνω. Όποιος βγαίνει από τη φυλακή κοινή.
0: Μια και μιλάμε για ιδεολογία αριστερή στην Ελλάδα, νομίζουμε ότι ο σοσιαλισμός είναι κέντρο. Έχει δίκιο. Δεν είναι. Είναι πιο αριστερά. Δεν είναι κέντρο. Κέντρο είναι άλλο πράγμα. Το κέντρο είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα για να είσαι στην εξουσία. Είναι επάγγελμα. Υπάρχουν οι ΕΚ κέντρου που εκπαιδεύεσαι να είσαι κέντρο. Δηλαδή τίποτα. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα το κέντρο. Δεν είναι για μένα χώρος που μπορεί να παράξει πολιτική.
3: Είναι ένας πολίτης ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά. Αυτό είναι το κέντρο. Δουλεύει, εργάζεται, φοβάται, έχει ανασφάλειες.
0: Γιατί να φοβάται
1: σε όλους τους χώρους
3: φοβάται, φοβάται την επόμενη μέρα. Φοβάται αυτόν που βγήκε
1: αυτό που
3: έξω και έγινε από τη φυλακή και έγινε είδηση.
1: Κύριε Παντελής, αυτό που περιγράφεις.
3: Αυτά φοβάται.
1: Αυτό που περιγράφεις είναι κύριε Παντελής.
0: Κύριε Παντελής, δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ συμφωνώ με τον δραστήριο πολίτη, ο οποίος παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Δεν έχει σημασία αν είναι φτωχός.
3: Ναι,
0: σημασία έχει να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να πάει σε μια κάλπη, να σκεφτεί σοβαρά και να ψηφίσει αυτό που πρέπει. Mm. Αυτό που νομίζει ο ίδιος ότι πρέπει.
3: Ναι.
0: Όχι να το επιβάλλει κάποιος. Έτσι.
3: Και γιατί, αυτό είναι κέντρο.
0: Γιατί εγώ τι βλέπω τώρα. Βλέπω το εξής. Το είπα και στον κύριο Σταύρο.
3: Τον Μιχαηλίδη.
0: Ναι, φίλος μου. Είναι φίλος μου ο Σταύρος. Λοιπόν, πράγματι είναι φίλος μου.
3: Λοιπόν, τώρα,
0: πρόσεξε, ναι, πρόσεξε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Λένε αυτοί. Να φύγει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας.
1: Μας το είπε και ο κύριος Σαουλίδης.
0: Αυτό λένε. Να φύγει ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό λένε.
0: Ναι. Τι να έρθει. Έχουν τη δυνατότητα, γιατί ο δικοματισμός που ξέραμε ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ή μετά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνεί.
3: Ναι.
0: Άρα θα φύγει ο Τσίπρας και ήταν ο άλλος. Δεν είχε πρόβλημα ούτε ανακατοσούρα ούτε τίποτα. Έχανε μια. Τώρα ακόμα έρχονταν το άλλο. Πάει καλά. Τώρα είναι έτσι.
3: Όχι.
0: Δεν είναι. Άρα λοιπόν τι προτείνουνε.
3: Δεν προτείνουνε.
0: Όχι, προτείνουνε να κερδίσουν αυτοί και από εκεί και πέρα.
3: Να δούμε ποιος θα έρθει μαζί μας.
0: Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Γιατί και την πρόσθεση να κάνεις που δεν γίνεται έτσι.
3: Υπάρχει ένα σκόπελος τώρα... εκεί που λέγεται Σύνταγμα. Και είναι σοφό. Αλλά κατάλαβες, δεν μπορούν να τον ξεπεράσουν αυτόν τον σκόπελο.
1: Γιατί.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη.
3: No, όχι, όχι. Αυτό που είπε χθες ο Πάνας, παραδείγματος χάρη. Τι είπε ο Πάνας, αυτό που λένε όλοι.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό δεν είπα από το πρωί.
3: Ναι, το ξέρω, το λες. Σ' ακούω. Είναι αυτό που λένε όλοι. Αλλά κανένας δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει.
0: Γιατί είναι υποκριτής, φαρισαίος.
3: Τι γιατί μα τώρα τι να λέμε.
0: Λέει
3: και μετά σου λέει ότι δεν είναι πρόβατο βουλευτής.
0: Θα διαβάσω αυτό το, διαβάσω αυτό το μήνυμα. Γιατί κύριε Χατζή διαφωνήσατε με την κυρία Νέγκα. Γιατί με την κυρία Νέκα δεν συμφωνώ σε όλα τα θέματα.
1: Καλά, σε εγώ. Έχουμε τεράστιες διαφωνίες. Αλλά λέει, υπάρχουν άνθρωποι που είμαστε αριστεροί, αλλά διαφωνούμε στη μονιμότητα αν αφορά στο δημόσιο. Μα εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό. Να λες ότι ο άλλος πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί αλλιώς πρέπει να τον διώξεις. Γιατί δεν την κάνει τη δουλειά του καλά και δεν μπορεί να επιβαρύνει τα παιδιά του Κοσμάκη. αν είναι άσχετος, αν βαριέται, αν είναι διεκπαιρεωτικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι για το κοινωνικό σύνολο γίνεται.
3: Αυτή είναι η αριστερά. Αυτά είναι
1: τα άλλα
3: σκέψη.
1: Είναι πολιτικά αντικά και ψηφοθυρικά.
3: Α, μπράβο.
0: Που ζω στη σάλα με τους...
3: με τα σφυροδρέμματα.
1: Γιατί
0: Τρότσκι,
1: πρέπει να υπάρχει μονιμότητα, δηλαδή ο άλλος που δεν δουλεύει να κάθεται.
0: Όχι, όχι.
1: Πρώτα το καταλάβω. Αυτό είναι αντιλαϊκό δηλαδή.
0: Βρήκα φίλο μου στην Πάρο που μου λέει για μια δασκάλα που έχει το παιδί του. Του λέω, ρε μεγάλε, του λέω του παιδιού, καλός ο δάσκαλος και δασκάλα. Είναι καλός ο δάσκαλος. Τέλειος κύριε Τάκη μου λέει, όλο έξω βγαίνουμε.
1: Βαριέται.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
12: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Άνεση και λειτουργικότητα.
15: Αισθητική και ποιότητα.
14: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
15: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
14: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
15: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των Strom. Στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Μελισσότοπος Καστοριάς.
15: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
14: Ζήστε το σπίτι σας.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
17: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
18: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγραμματικού σπίτι σας.

0: μηχανικός, ένεργον και εξοικονομώ, σημαίνει κερδίζω.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Κατάλαβα. Φούστα μπλούζα και καρό που καμισάκι. Άσε ρε μεγάλε τώρα. Πάμε στο σήμα.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: κάποτε λέγανε, γιατί λέμε ξεπλένω χρήματα, γιατί παλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η μαφία είχε φεύγει το εξής. Είχε πάρει τους Κινέζους που είχαν πάει τότε εκεί μετανάστες οι έρμοι και είχε κάνει τα πλυντήρια, καθαριστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πίσω από το καθαριστήριο ήταν το σύστημα που ξεπλέναν τα λεφτά. Δηλαδή, κόβανε αποδείξεις αυτοί για 500.000 δολάρια, ενώ είχαν κάνει τζίρο 50 δολάρια. Και αυτό ήταν το λόντρι. Γι' αυτό λέγεται ξέπλυμα. Λόντρι το λένε στην Αμερική. Γιατί
2: τα ρούχα έρχονταν
0: τώρα
2: φεύγανε,
0: θα είναι.
2: Σέρβισης που λάγανε επομένως.
0: Ναι, θα, τώρα θα, το λένε. Στοίχημα λόντρι, ξέρω εγώ πώς το λένε τώρα.
2: Έλα τώρα, έλα, μην ακούω.
0: Δεν ωραία, για παράδειγμα.
1: Το ξέρεις ότι.
0: Εγώ αφενέρα δεν τις φοβάμαι και δεν ντρέμω μπροστά τους.
1: Την ημερομηνία λήξης στο προϊόν, στο γάλα, την είχε εφεύρει ο Αλ Καπόνε.
2: Εντάξει, έκανε και ένα καλό.
1: Ναι, γιατί ήταν τότε με τους γαλατάδες και τα λοιπά. Ήταν μεγάλη κλίκα. Ο Αλ Καπόνε την ημερομηνία λήξης επάνω στο γάλα τότε την είχε εφεύρει ο Αλ Καπόνε. Γιατί ήταν μεγάλη κλίκα οι γαλατάδες και ήθελε να ελέγξει. Είχε πολύ χρήμα το γάλα. Και ήθελε να το ελέγξει. Και σου λέει λοιπόν πώς θα κάνω εγώ τους αντίπαλους, τους ανταγωνιστές. Και έλεγε ότι είχε γράψει να γράφεται πάνω, να αναγράφεται ημερομηνία λήξης στο γάλα. Δηλαδή πόσο το έχεις εσύ, το κρατάς 4 μέρες. Εγώ θα πουλάω γάλα που θα λύγει στις 2 μέρες τότε. Ναι. Και μετά αυτό πέρασε.
0: Ναι. Πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος δεν έχει σχέση με το γάλα.
2: Έχει εφεύρει κάτι.
0: Έχει εφεύρει καμιά τέτοια φάμπρικα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Δεν έχω, όχι, δεν, δεν τα κατάφερα.
0: Δεν τα κατάφερες. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Με ρώτησε ένας να σε ρωτήσω, μου είπε ένας να σε ρωτήσω, εάν υπάρχει λόγος να υφίσταται πλέον η Νέα Αριστερά, ένας ακροατής.
3: Υπάρχει.
0: Υπάρχω.
3: Εσύ, όσο υπάρχει θα υπάρχω.
0: Μάλιστα. Ναι, για λέγε, γιατί υπάρχει.
3: Τα κόμματα, έτσι είναι, δηλαδή, ναι. Ζωή έτσι είναι, κάνεις το ίδιο, εντάξει.
0: Τώρα νομίζω ότι

0: Είναι περισσότερο αναγκαίο να υπάρχει, γιατί έχει περάσει και το ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Οπότε είναι καλύτερη αυτή.
1: Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός.
0: Ανάμεσα στο 1,2 και στο 1,3. Αυτό σωστό είναι.
1: Ναι, αλλά μαζί κάνουν 2,7.
0: Πες το λοιπόν τόση ώρα. 1,2 και 1,3 κάνει 2,5. Δεν κάνει 2,7, αλλά μπας πέτος. Σου χαρίζω 2 εγώ. Πάλι δεν μπαίνω στη Βουλή όμως, ρε Πάτερ Αντρέα. Δεν μπαίνω στη Βουλή έτσι γάμο το. Και θα σκάσω.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, και αυτοί έχουν τα θέματα τους, ρε παιδιά. Δεν πέρασαν θύελα, δεν πέρασαν λίγα πράγματα. 2 χρόνια τώρα
0: δεν πέρασαν. Δεν τους την επέβαλε κανείς τη θύελα, μόνοι τους τη δημιουργήσανε. Και φάγανε στη μάπα τα αποτελέσματα της θύελας και τα συντρίμια. Δεν έφταιγε κανένας.
1: Δεν είπε ότι δεν κατηγορικά.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω δεν τους έφταξε και κανείς. Από μοναχοί τους το κάνανε.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, έφυγε ο Τσίπρας, του βγάλανε τα σηκώτια. Αγανάκτησε, σηκώθηκε και έφυγε. Τι να έκανε. Το έχω πει 100 φορές που μόλις είδα την Πέττη, εγώ με στα αμάξι που γέλαγε, μόλις έφυγε ο Τσίπρας από τα γραφεία, κατάλαβα. Νιώσαν ανακούφιση οι άνθρωποι. Λοιπόν, μετά ας πούμε, έφτιαξε το δικό του κόμμα ο άνθρωπος που τον κατηγορούν ότι είναι, λέει, προσωπικό κόμμα. Όχι, θα φτιάξει να του ξαναμαζέψει, να του ξαναβγάλουν τα τζίφια. Όχι, ρε φίλε, σου λέει, άστο, πάει στο διάλογο μόνος μου και ό,τι θέλει κατεβάσει. Καλά έκανε, κατά την κρίση μου. Εσύ δεν συμφωνείς, το ξέρω, αλλά αυτό κατά την κρίση μου.
1: Πού το ξέρεις ότι δεν συμφωνώ?
0: Τέτοιος είσαι μου, εντάξει, σε ξέρω τόσα χρόνια, σε ξέρω, δεν συμφωνείς. Πόσα χρόνια συνεργαζόμαστε, πάνω από 10, οπότε άστο. Λοιπόν, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με όλο αυτό το σύστημα. Εγώ έλεγα νωρίτερα, Ανδρέα, ότι δεν με πήραξε καθόλου αυτό που είπε ο κύριος Απόστολος Πάνας. Είχε το δικαίωμα ο άνθρωπος να το πει, αφού του θέσανε το θέμα. Ήταν στη συνέχεια της δικιάς μας κουβέντας,
1: ναι,
0: που είπε ο Ανδρουλάκης, αφού του θέσανε το θέμα, γίνεται πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε, με ποιον θα συνεργαστείτε. Και είπε αυτό που είπε σωστά.
1: Να, εμείς το πιάσαμε το θέμα. Αν θυμάσαι τότε με την ερώτηση του Ανδρουλάκη σε διεθνή.
0: Εσύ το άνοιξες.
1: Ναι. Και,
0: και εμείς ακολουθήσαμε. Εδώ ο Σχοροδία.
1: Ναι.
0: Κυρία Ανέγκα, τηλεφωνία κάνει τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν, είναι της όπερας, είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα επεισόδια,
0: ναι,
1: θα γίνει επειδή έχουμε και κάποιους μήνες μπροστά μέχρι τις εκλογές. Λαμβάνονται. Δεν γίνεται. Γιατί τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα.
0: Δεν είναι. Ναι. Ναι. Τώρα πρέπει να σε ενημερώσω ότι η γιατρός αυτή έβινε και συμβουλές στα ζευγάρια για το σεξ, να ξέρεις.
1: Ποια γιατρός?
0: Αυτή που συλλάβανε, του συλλάβανε, η τέτοια, η ολιστική.
1: Όχι, ρε γάμο, το δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβες, εγώ να δεις, δεν πρόλαβα.
2: Ολιστικές.
0: Και περνάει και η ηλικία μου.
2: Πρακτικές, γυναικεία, ερωτική επιθυμία.
0: Ναι, έκανε και αυτά με ενδιαφέρουν εμένα.
1: Ναι,
2: 40 μέρες.
3: Από ένα γιατρό τι να περιμένεις?
0: 40 μέρες δίαιτα για να...
2: Όχι, 40 μέρες πριν τα περιστατικά.
0: Α, 40 μέρες. Στα 40 που λέμε.
2: Λοιπόν, τι υπάρχει στον κόσμο? Είχε κάνει, λέει, ένα μεταπτυχιακό σε ένα πανεπιστήμιο αυτό της Χονολού, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Το πραγματικό της Χονολού είναι μια χαρά και κάνουν και υδροβιολογία οι άνθρωποι και είναι πολύ...
0: Έχει πάει αυτή και τα ξέρει γιατί πάει...
2: Όχι, άνοιξα να δω από περιέργεια.
0: Και στο Buenos Aires.
2: Λοιπόν, και αυτή έχει πάει σε ένα... Έχει πάει σε ένα... Έχει κάνει ένα το οποίο είναι εξ αποστάσεως και η αποφύτηση είναι εικονική. Το είδατε? Το είχε σε ένα site... Καθημερινή το είχε.
4: Photoshop.
2: Και έκανες Photoshop σε έντινε.
3: Και με σου έκανε
2: τελετή αποφύτησης που δεν είχες πάει ποτέ.
3: Αυτό είναι αμερκάνια.
2: Κβαντικό.
3: Αυτό είναι αμερκάνια.
2: Δεν είναι αναγνωρισμένο αυτό πουθενά. Δεν είναι,
3: έχει σημασία.
2: Μια ανύπρακτη μπουρδα είναι.
1: Σκορπίσα την αποφύτησή σου.
0: Τι είπες?
2: Μου, ναι, ήταν εκβαντικών σπουδών, το οποίο δεν υπάρχει, δεν είναι, το παραδέχεται η θεωρητή μεγάλη.
3: Όχι, σαμάνα.
2: Και αυτό σαμάνα, μέσα, και αυτό μέσα. Μέσα, και αυτό
0: εγώ
2: μέσα.
0: Έχω δηλαδή κάνει στο Θιβέτο, έχω τελειώσει.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν στον
3: κόπο. Εγώ είχα πάει μικρός.
0: Στο Θιβέτο έχω τελειώσει, 7 χρόνια.
3: Εγώ είχα
0: την ταινία, δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι, 7 χρόνια στο
2: Θιβέτ. 7 χρόνια στο Θιβέτ είναι καλή.
0: Ταινιάρα. Μπραντ Πίτερ έπαιζε αυτό το παιδί. Ήταν νέος τότε.
2: Τώρα είναι συνομιλικό.
3: Τότε που, ήταν,
0: ναι,
3: τότε που ήταν νέος μου μοιάζε.
0: Βάλε ένα τραγούδι γιατί...

0: Λοιπόν, Ανδρέα, νομίζω ο Σφακιανάκης, αν δεν έλεγε τα πολιτικά που λέει, θα ήταν σήμερα νούμερο ένα. Αλλά...
1: Εγώ ούτε να τον ακούσω δεν θέλω.
0: Καλά, εντάξει, τη φωνή την ακούμε. Και εγώ κάποιοι τραγούδι δεν μου αρέσουν αυτά που λένε, αλλά η φωνή είναι φωνή. Δεν μπορώ να το...
2: Αυτό είναι ένα θέμα πάντως στην τέχνη.
0: Αυτό δείχνει εμπάθεια μέσα.
2: Αν μπορείς να ξεπεράσεις τον
0: αδερφό. Δηλαδή, αν ήταν κομμουνιστής, θα τον άκουγες.
1: Μα είσαι κομμουνιστής, τα τραγούδα και αυτά τα πράγματα.
0: Ποια ρε τα τραγούδα, είναι ένα τραγουδάρα αυτό, ρε. Είσαι καλά, αγόρι μου, από μυαλό.
1: Σαν το τσιγάρο και τις τάχτες.
0: Ναι, και εσύ ακούς το, πώς το λένε, εκείνον εκεί.
1: Φοβερός στίχος.
0: Το μάλαμα, ακούς το μάλαμα. Άσε με τον Ανδρέα πρωί.
1: Εντάξει.
2: Ένα μωρί, εντάξει, δεν τραγουδάει έτσι ο άνθρωπος.
0: Ο Μάλαμας.
3: Θα σου καταθέσει ερώτηση.
0: Λέει, λέει στο, πώς το λένε, στο, άσε, θα λέει στο, πώς το λένε, σε ένα...
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το άκουσμα ιδεολογικό πρόσωπο.
0: Άσε ρε μπαγλαμά του, λέει το ακροά του... Σε μια ζωντανή είναι. Ε, μπαγλαμά, τι να πω.
2: Τι το... Έλα ρε παιδί μου.
1: Εσύ πάνω τον Τερζή, το συγχωρεμένο.
0: Ας το ρε τον Τερζή ρε τώρα. Και τον Καράρα στα χάμπουκα αυτά τα ιερά τέρατα. Θα μας πεις τα μάλαμα. Δεν σε ένα μάλαμα το βάλω τον Ανδρέα. Εκείνο εκεί που παριστάνει τα παλιά που έχει τα... Τα σκέτα, πώς τα λέει. Τα σκέτα, τα σκέτα, μάλαμα.
1: Τα ξέρεις όλα.
0: Δεν τα ξέρω, τα ακούω. Τι θα ξέρω.
2: Άρα έχει άποψη, κατάψει άποψη.
0: Έχω άποψη. Έχω, δεν ξέρω μπάλα μας.
3: Έτσι θα τραγουδούσε αυτούς τους στίχους που τραγουδούσε πριν.
0: Αυτό να ακούει κάθε μέρα ο Ανδρέας. Αν δεν βάλεις Ανδρέα, ακούς μπάλαμα.
2: Κάτσε να μας πει τα ακούσματά του άνθρωπος. Περίμενε, τι ακούς. Ναι, να δω αν έχει.
0: Ακούει μάλαμα από φίλιο αυτά.
2: Αν υπάρχει πολιτική σχέση. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ο άνθρωπος να ακούει κάτι άσχετο.
0: Πασχάλη, ήδη αυτούς δεν ακούει τίποτα.
2: Τι ακούς, τι ακούς.
0: Παπακοσταντίνου, 40 χρόνια τα ίδια, κομμουνισμός δεν έρχεται, του λέει ο άλλος. Ναι, για άκου, άκου, Ανδρέα, άκου.
1: Ναι.
0: Ποπογλίκα η κιθάρα. Και μπαίνει τραγουδά.

0: τι δεν κάνω.
1: Και τι δεν κάνω.
0: Έχεις ζωή για να γλυκάνω.
1: Να γλυκάνω.
0: Σου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Κάθε στιγμή.
1: Τι ζούμε ρε παιδιά.
2: Άστο ρε βγάλτε. Αρέσει και στα κορίτσια έξω.
1: Ναι, στα κορίτσια αρέσει για το μάλα μας αρέσει ως φιγούρα.
2: Γιατί είναι ωραίος. Πάνω.
1: Τι δεν κάνω. Περίμενε. Υπάρχει το τραγούδι αυτό με τον Πάνο Γαβαλά. Βάλε ρε με τον Πάνο Γαβαλά και τι δεν κάνω. Γιατί δεν κάνω.
3: Τον Κασατζίδη ήταν αυτό.
1: Άστο ρε τώρα, μην ανακατεύεσαι με αυτά ρε σου λέω. Θα βγεις χαμένος. Μη με. Ο Ανδρέας Τένιο, πώς το λένε, ο αρχαίροντας εδώ. Ανδρέα λέει τον έχει το Χατζηρί ρίχτου. πόσα παιδιά ξέρουμε κιθάρα, τα τραγούδια αυτά τα βγάζουμε στα οδεία στους μαθητές σε τρία μαθήματα. Ναι μωρέ, εντάξει.
3: Γιατί δεν κάνω τώρα για το
1: γιατί δεν κάνω.
3: Εγώ δεν ήξερα, είχα ακούσει.
1: Εμένα μου είναι συμπαθής αυτός. Αυτός που δεν μου είναι συμπαθής είναι ο άλλος.
2: Ποιος?
1: Πώς τον λένε μωρέ, ένας που έχει γράψει το «Και σου χορεύω», το έχει γράψει αυτός αυτό το τραγούδι. Δεν κλέβω την άλλη που χορεύω και...
3: Α,
1: και
3: που το τραγουδάει Σάτι.
1: Ποιο? Όχι Σάτι ρε, η τέτοια τραγουδάει.
4: Πώς το λένε.
3: Πώς το λένε, ναι, που έδινα με τον Πορτοκάλο.
1: Που έδινα με τον Πορτοκάλο, κάνα μια κομπή στη τηλεόραση. Η Μόρφη.
4: Μπράβο.
3: Η Μόρφη.
1: Ναι, ναι. Και που έλεγε και σου χορεύω και δεν σου κλέβω και την άλλη που την κλέβω και κλέβω εγώ που στην κλέκλεψα και κλεφτήκαμε και μετά εγώ να πούμε έκανα κόγξες στον άλλον. Ναι, δεν το λέει κόγξες, το λέει αλλιώς.
3: Κάτσε να σου
1: πω. Είναι δελιβοριάς. Αυτό δεν τίποτα. Εγώ ακούω τα έντεχνα, αλλά δεν θεωρώ, δεν τα ξεχωρίζω έτσι εγώ έντεχνα και είμαι με το Ζαμπέτα σε αυτό.
3: Τι είναι ο Φίβος.
1: Τι κάνει.
3: Ο Φίβος είναι πολύ μεγάλος καλύτερος.
1: Πόσο χρόνο είναι. Πόσο μεγάλος είναι.
3: Πρέπει να είναι 55.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλος, εντάξει είναι. Βάλε διαφημίσεις.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου. Οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
12: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Δεν είναι θέμα αισθητικής, μωρέ, είναι η εκτέλεση. Είναι το τραγούδι αυτό, έχει μια συγκεκριμένη σημασία από αυτός που το έγραψε. Αυτός που το έγραψε είναι λαϊκός συνθέτης. Δεν είναι συνθέτης. Και το καλοκαίρι. Δεν είναι τέτοιος. Και τι δεν κάνω, και τι δεν κάνω, σου λέει.
13: Και είναι και πώς
1: θες
13: το νιώθει.
1: Να πεθάνω.
13: Πώς το ερμηνεύει, ρε παιδάκι.
1: Θέλω
13: πώς
1: να
13: το
1: πεθάνω.
13: Νιώθει.
1: Πώς το ερμηνεύει τώρα με τον Πάνο Διονυσίου. Θα τον συγκρίνω με τον λένε. Με τον Μπάρμπα
13: Διονυσίου. Το είχε ζήσει αυτό.
1: Μα τι να είναι βιωματικά. Όλο πήρε μια κιθάρα και τι δεν κάνω. Άστο ρε μεγάλε να μου. Άστο να πάει στο διάλο. Μην το. Εντάξει.
3: Εμπάθεια δεν την περίμενε.
1: Εσύ μη βάζετε λέει τέτοια τραγούδια στον Ανδρέα. Νομίζω ότι θα συναντήσει τον Λένι στα Πετράλωνα, Γιώργος. Πώς το αντέχει σύντροφε το μπούλινγκ λέει του Πατρινού. Ο Ανδρέας καταρχάς είναι φίλος μου και
2: είναι
1: φίλος, είμαστε φίλοι εμείς. Άστο τώρα το παραμύθι τώρα Βάγκο. Τάκη λέει στα αγγλικά όμως πώς θα είναι.
2: Τι.
1: Πώς θα το τραγούδι αυτό στα αγγλικά. Ναι. Τον Τσίπρα ρωτήστε που ξέρει. And I can to do, πώς θα το λένε.
2: There's nothing I wouldn't do.
1: Όχι,
13: είπε πολύ τώρα.
1: Όχι, το τερμάτισε.
2: I've done everything. Ναι, τα έχω κάνει όλα.
13: Λοιπόν,
2: I've done almost everything.
13: Όχι, το λες πολύ επιστημονικά.
1: Αντρέα,
13: το πούμε λαϊκά. What I'm doing.
1: Αυτό που κάνω.
13: What I'm doing.
1: Σταμάτα ρε πονηρέ εσύ. Από Κουτσίπρα να μου θέλεις να υποβαθμίσεις να πούμε την ιδιότητα των
2: μαγικών. Κάτσε κάτι, πάμε να κάνουμε εξαγωγή το τραγούδι.
13: Τη λαϊκή ερμηνεία στα αγγλικά. What I'm doing now.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό που κάναμε τώρα, αυτό που κάναμε τώρα, θα σας πω το εξής. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, χασκομπορίζουν, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν είναι στο επίπεδο το δικό μου και του Ανδρέα. Αυτή είναι επίπεδο να πούμε
2: άλλο
1: έργο. Λοιπόν, είναι νέα παιδιά, είναι διαφορετικά. Εγώ με τον γερο Ανδρέα είμαστε διαφορετικοί. Άκου να δεις. Αυτό που κάναμε τώρα μπορεί μερικοί να το θεωρήσουν χαβαλέ και τα λοιπά. Όμως έχει ένα βάθος όλο αυτό για το τι υποστηρίζεται. Αλφαγιώτα, από τον κόσμο, από την κοινή γνώμη, σε ορισμένα ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, έχει μια κουλτούρα διαμορφωθεί σε αυτό που λέμε έντεχνο, έτσι, τραγούδι, που αποδείξαμε εχθές με το Σταρόβα ότι είναι μια πάτη όλο αυτό, και το λαϊκό, το original λαϊκό τραγούδι. Ποιο είναι το original λαϊκό τραγούδι? Είναι αυτό που ακούσαμε από τον Διονυσίου, το Μητροπάνο και τον Τερζή. Δεν είπα, αυτό λέω. Δηλαδή τι πάνε να πει έντεχνο? Γιατί δεν βάζουν μπουζούκι, γιατί δεν βάζουν μπουζούκι? Το μπουζούκι είναι ζωή.
3: Το μπουζούκι μέσα του. Λαϊκό είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι. Εγώ δεν το υποστηρίζω ότι δεν είναι λαϊκό. Με συγχωρείς. Αυτοί το λένε ότι δεν είναι.
2: Εγώ νομίζω ότι βάζουμε.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι λαϊκό. Με συγχωρείς.
2: Πολλές ταμπέλες και αντιστοίχως με κοροϊδεύεις που μου λες πασκίσει τις όπερες κτλ. Και αυτά, γιατί να βάζεις ταμπέλα? Άμα αρέσει κάτι σε κάποιον.
1: Δεν πάω, γιατί είναι από κύματα μια νοσηρή περίοδου όπου η βασική και η αρχόντι πήραν αυτά τα πρόσχυλα και γράφανε μουσικές τώρα.
2: Ο Ιταλός, ο ταξιτζής όπερα ακούει. Δεν είναι κελέ.
1: Λέει εδώ πέρα, and what I don't do.
2: What I don't do, μπράβο. Ναι.
1: What I don't do.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ο Ανδρέας το λέει, είναι το τέμ της δημοσιογραφίας. Λέει ο Τάκης, το Διαμαντόπουλος. Είσαι το τέμ της δημοσιογραφίας. Τα άκουσες?
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
2: ρε εσύ, λέει, μη βάζετε τη τραγουδία στον Ανδρέα. Νομίζω θα συναντήσει το Λένιν στα Πετράλωνα.
1: Ναι, το διάβασα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι.
3: Με συγχωρείτε να κάνω μια δήλωση.
2: Μάλιστα.
1: Δήλωση, τι δήλωση, εσύ είσαι, ρε?
2: Μετάνοια. Ναι, για πες.
3: Θα κάνω μια δήλωση δημόσια, μα ακούει τόσο κόσμο τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν θα ανεχθώ να ξαναπεί κάτι για το έντεχνο, για το μάλαμα κτλ. Θα κάνω αποχή 2 μέρες από τις εκπομπές.
1: Όχι,
3: για ό,τι άλλο θέλεις πες.
1: Δεν θα ξαναπώ τίποτα, όχι.
2: Όχι, δεν μπορώ.
1: Δηλώνω
2: να το
1: δημόσια.
2: Μην ρισκάρουμε
1: το
2: κάτι τέτοιο.
1: Ρισκάρω, δεν το ρισκάρω, δεν κάνω, δεν ξαναλέω τίποτα για το άλλο. δεν λέω για το μάλλον, θα λέω για το γούναρι, ξέρω εγώ. Λέω πώς δεν κάνω.
3: Μην πες για τα πολιτικά, πες ότι να ενταφιάσουμε, ξέρω εγώ, το Λένιν, το αυτό, την αριστερά και
1: όχι μόνο, δεν έχω τίποτα με αυτούς. Εγώ, ξέρεις, άλλωστε δεν συμπαθείς μου είναι. Αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι εντάξει, τα έχουμε ψιλομπλέξει λιγάκι τώρα με τα τραγούδια, ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα σου βάλω να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι και με μια φωνή που θεωρώ εγώ προσωπικά. Γιατί αυτός που έγραψε τους στίχους, τους έγραψε γιατί υπήρχε πόνος πραγματικός, είναι βιωματικό το τραγούδι, και αυτός που τους μελοποίησε και αυτός που τους τραγούδισε. Θα το ακούσεις αυτό και θα καταλάβεις ποια είναι η δική μου άποψη περί μουσικής. Σύμφωνοι?
3: Να ακούσω, να ακούσω. Θα κρίνω.
1: Ραϊντά.

0: Κατάλαβες τώρα που είμαι εγώ.
1: Ναι, γιατί έχει, δεν έχει μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα που ακούγαμε.
0: Όχι ρε παιδί,
1: σου λέω,
0: τι μουσικές ακούω εγώ, σου λέω.
1: Αυτό τώρα είναι λαϊκό ή έντεχνο? Εδώ
0: λαϊκό
1: θέλω,
0: ρε,
1: όμως.
0: Τι έντεχνο, μπούρδες μου λες. Εδώ μιλάει για τη φτώχεια που τους γκρεμίσανε τα σπίτια.
1: Σαν ύφος είναι λαϊκό, ναι, ή έντεχνο?
0: Λαϊκό τραγούδι, ακούς το μπουζούκι μέσα. Τι ακούς ρε γαμώτο?
1: Έντεχνο είναι.
0: Άντε τραβάρκα. Άντε ρε κακανιά η δουλειά.
2: Μα δεν νομίζω ότι και εκείνη την εποχή υπήρχε έντεχνο. Ήτανε λαϊκά τα τραγούδια.
0: Δεν υπήρχε πιο έντεχνο.
2: Εφεύρημα μετά της δισκογραφίας και να τα διαχωρίσουμε και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε Αστέρι μου. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε. Ήτανε μαθήματα απλής φιλοσοφίας.
2: Και ενισχυμένης θα έλεγα.
3: Και όχι από Χονολουλού.
0: Που έχει γράψει ο Πούλιτζερ.
3: Όχι από Χονολουλού.
0: Όχι από Χονολουλού.
3: Εδώ εξωτική λυκόβρηση.
0: Ναι. Δεν είμαστε λυκόβρηση.
3: Εξωτική.
2: Κάτω εκεί φυσικά.
3: Εξωτική
2: κάτω εκεί
3: φυσικά.
0: Ούτε γεωγραφία δεν ξέρει.
3: Ποτέ δεν έμαθα.
4: Είμαστε στα σύνορα.
0: Στα σύνορα.
2: Έρχεται τόσα χρόνια και δεν ξέρει. Λέει στη γυναίκα του είμαστε λυκόβρηση.
3: Ναι.
4: Απέναντι δρόμο είναι λυκόβρηση.
0: Τώρα εδώ τι είναι.
4: Εδώ και φυσικά.
3: Από αυτό το μπαλκόνι.
4: Από αυτό το μπαλκόνι και φυσικά.
3: Είναι το άλλο μπαλκόνι. Κοίταξε, από εδώ.
4: Το ρέμα του Κοκκινερά που είναι εδώ μπροστά,
3: ναι,
4: χωρίζει τους δήμους.
3: Ναι. Ναι.
0: Είναι άλλο λυκόβρηση, άλλο Κηφισσά.
3: Εγώ δεν ξέρω τον δρόμο που να κάνω απέναντι από το σπίτι.
0: Μια συμβουλή. Όποια κυρία είναι στον ένατο μήνα και δεν θέλει να κάνει επισκληρίδιο για να γεννήσει, δεν έχει να κάνει μια βόλτα στους δρόμους Κηφισσιάς. Γέννησε με τη μία, παιδιά.
2: Γέννησε
0: με τη μία. Με ένα πόνο.
3: Ναι. Με ένα πόνο.
0: Αύριο 9. Γεια
2: σας.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 2025. Και το 2026. Ράλι στις τιμές των καυσίμων με την κυβέρνηση να εξετάζει σειρά παρεμβάσεων. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σάουντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε από drone στον Χούθη της Ιεμένης. Μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Μπαρίμ της Ιεμένης η Χούθη. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει η διαδικασία. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του Πασόκ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου και κάλεσε την Ελλάδα να προχωρήσει στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης υδροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακετίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες πιέσεις. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη καλείται να στηρίζει τα κράτη και τους εταίρους της απέναντι σε πολεμικές και υβριδικές απειλές. Η Πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αντέξει καλύτερα από τις αναμενόμενες επιπτώσεις των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζοντας ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό ντρόουν που έπληξε επιβατικό λεωφορείο στην πόλη Νικοπόλ στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Αυτό το επίσης δροσερό φθινοπωρινό πρωινό. Το φθινόπωρο μας έφτασε, ακόμα και αν θα έχουμε κάποιες ακόμα εξάρσεις πιο ανοιξιάτικου σκηνικού τις επόμενες ημέρες, με καλοκαιρία τα πρωινά, δροσιά όμως τα βράδια. Όπερ σημαίνει ότι ειδικά σε βορειότερες της Αθήνας περιοχές οι ανάγκες θέρμανσης προοδευτικά θα αυξάνονται. Μιλούσα χτες με έναν φίλο μου ο οποίος μου έλεγε ότι στην Καστοριά δεν είναι σαν την Αθήνα το βράδυ. Έχει 12, 13, 14 βαθμούς τις βραδινές ώρες, άρα χρειάζεται θέρμανση. Πετρέλαιο θέρμανση ακόμα δεν διατίθεται. Οι άνθρωποι βολεύονται όπως, ανάβουν κανένα τζάκι, με τις σόμπες, με τα κλιματιστικά, με ό,τι τέλος πάντων. Όμως, αυτό δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη και διατηρήσιμη κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτή είναι μια φάση κάπως διαφορετική πλέον και εισερχόμεθα σε μια φάση διαφορετική. Προειδοποιούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό αρκετοί επαΐοντες ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος λόγω των δύο πολέμων. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει πλέον επεκταθεί με τη δραστηριότητα των Χούθη. Όπου τι συνέβη, σταμάτησαν οι Ιρανοί τα απευθείας πλήγματα και τα ξεκίνησαν οι Χούθη σε διάφορες θέσεις πέριξ της Ερυθράς Θάλασσας, στον Μπάμπελ Μαντέμπ, στο πέρασμα εκεί το άλλο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μαζί με τα στενά του Ορμούς, τώρα θα μάθουμε και τον Μπάμπελ Μαντέμπ, διότι ο λογαριασμός μας έρχεται και θα είναι υψηλός. Δυστυχώς μας έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρώπη είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά οφείλω να το επισημάνω. Και την ίδια ώρα έχουμε και έναν πόλεμο στην Ουκρανία, ο πόλεμος Ουκρανίας και Ρωσίας που μένεται, με μεγάλα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι Ουκρανοί δίνουν και αυτοί τον είναι υπερπάντων αγώνα, δεν τους νοιάζει τι χειμώνα θα περάσει η Ευρώπη και η Αμερική, τους νοιάζει τι χειμώνα θα περάσουν αυτοί. Και σε αυτή τους την προσπάθεια πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Αποτέλεσμα είναι το εξής. Η Ρωσία περιορίζει δραματικά τις εξαγωγές, μάλλον την παραγωγική της δυνατότητα και άρα τις εξαγωγές ντίζελ. Η Ρωσία είναι ο βασικός εξαγωγέας ντίζελ. Μετά είναι η Αμερική. Η Ρωσία λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο για αυτήν ντίζελ για ιδιοκατανάλωση, για τις ανάγκες των πολιτών της, για την εσωτερική αγορά. Για να παραμείνει, γιατί και αυτή έχει δύσκολο χειμώνα. Στη Ρωσία έχουν πιο δύσκολο χειμώνα από ό,τι στην Καστοριά και στη Φλόρινα. Οπότε περιορίζεται σημαντικά η εξαγωγική δυναμική και της Ρωσίας. Αν σκεφτεί κανείς και την δραματική προειδοποίηση της Saudi Aramco, η οποία ακυρώνει συμβόλαια Ευρωπαίων πελατών της. Αυτή είναι μια είδηση η οποία ήρθε χθες και προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνουμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Θα γίνει μια σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθεί το Μέγαρο Μαξίμου να το αποδραματοποιήσει, να πει ότι τέτοιες συσκέψεις γίνονται κάθε εβδομάδα και αξιολογούμε την κατάσταση κλπ. Είναι όμως ένα πράγμα δεδομένο, ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει στην Αντλία και από την απευθείας κρατική επιδότηση που έχει ένα κόστος και από την συνεισφορά των διηλυστηρίων και της Motor Oil και της Hellenic Energy, αυτή την ώρα αδρανοποιούνται από τις πάρα πολύ υψηλές διεθνείς τιμές. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει αυτό το πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα πριν μπω στο στούντιο μία ανταπόκριση της Deutsche Welle για τις προειδοποιήσεις των Γερμανών βενζινοπολών προς την κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η ρότα, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη Γερμανία θα φτάσει τα 3 ευρώ. Αυτή η κατάσταση ισχύει και σε αρκετές άλλες χώρες. Επειδή κοιτούσα εχθές τις μέσες τιμές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης 2,15-2,16 με προοπτική αυξήσεως το επόμενο διάστημα. Συγγνώμη. Με την έκπτωση. 2,15 λιάν. Δηλαδή, χωρίς την έκπτωση αυτή την ώρα, η βενζίνη θα ήταν πάνω από τα 2,30, διότι τα διηλυστήρια κάνουν έκπτωση στην αμόλυβδη.
Η δε κυβέρνηση έχει κόψει για το Σεπτέμβριο την επιδότηση στην αμόλυβδη και κάνει στον ντίζελ κίνησης. Γιατί τον ντίζελ κίνησης? Γιατί είναι το βασικό καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έλα όμως που δεν επαρκεί εκ των πραγμάτων. Και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Βάλτε και δύο πράγματα ακόμα στην εξίσωση. Υπάρχει η προοπτική να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Γύρω στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η εμπορική του διάθεση. Στο 1,80 με 1,90. Ενώ πέρσι η μέση τιμή διάθεσης ήταν γύρω στο 1,10. Με κάποιες γεωγραφικές αποκλίσεις, αλλά η μέση τιμή ήταν γύρω στο 1,9 με 1,10. Και η κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τα ορυκτά καύσιμα, επηρεάζει πάρα πολύ και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι η βάση υπολογισμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, το κοκτέιλ είναι θανατερό, καλό κουράγιο. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος γύρισε από την Γερμανία όπου βρισκόταν χθες και είχε επαφές και με τον κύριο Μέρς και με τον αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες και έχουν μείνει εφεδρίες για μια προοπτική ενεργειακής κρίσης, επισημένοντας παράλληλα ότι το νόημα είναι να κρατάς πιο σταθερά το τιμόνι στις δυσκολίες. Βεβαίως όλα αυτά είναι καλά και άγια. Την κρίσιμη ώρα όμως πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες επιδότησης. Τα λεφτά δεν είναι πολλά. Τα λεφτά, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, είναι μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ για τους εναπομείναντες τρεις μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του φετινού έτους. Και βλέπουμε μετά. Είναι προφανές επίσης ότι θα ζητηθεί η συνδρομή των διελιστηρίων. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το πράγμα δεν θα γίνει από μέρους της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής τα διελιστήρια είναι τα μόνα που έχουν βάλει πλάτη στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, οφείλω να πω ότι πρέπει να δει συνολικά το θέμα της φορολογίας στα καύσιμα. Υπάρχει η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τον απορρίπτει μονίμως. Απορρίπτει μονίμως αυτή τη συζήτηση η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω το εξής. Και μείωση ειδικού φόρου και επιδότηση με δημοσιονομικό κόστος δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ πέρα, το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο να το λύσει. Αλλιώς θα περάσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και η ίδια βεβαίως θα εισπράξει τα πολιτικά επίχειρα, τα οποία προφανώς και θα ακυρώσουν την όποια θετική επίπτωση μπορεί να είχαν στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα μέτρα της διεθνούς έκθεσης ή βασικά θα μπορούσαν να έχουν τους επόμενους μήνες τα μέτρα της ΔΕΘ, εφόσον αρχίσουν και πληρώνονται, γιατί ο κόσμος με την υπόσχεση και μόνο δεν πείθεται. Λοιπόν, αναγκαίες συστάσεις. Στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 ο Γιώργος Ευγενίδης, ο Τάσος Τασκαλτιρανιάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξη και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε και επανερχόμαστε. Όταν

0: οι γνώμες. Και καθώς σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα, σήμερα η πολιτική ατζέντα έχει και συζήτηση στη Βουλή για το Σύνταγμα. Φοβερά ενδιαφέρον. Υπό την έννοια ότι έχει προαναγγελθεί ότι δεν θα βρεθεί κοινό σημείο συνένεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Από εχθές υπάρχει γενικώς ένα κρεσέντο προσωπικών απόψεων. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Επειδή είμαστε λίγο χαλαρά αυτή την ώρα προφανώς ως προς τα πολιτικά διλήμματα, υπάρχει ένα κρεσέντο προσωπικών απόψεων. Ο κύριος Μαρινάκης είπε την προσωπική του άποψη για το επίδομα ανεργίας. Αυτό προκάλεσε μια συζήτηση. Η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, είναι φοβερά αδιάφορη. Αντί να συζητάμε στη χώρα, να σας το πω τώρα εντύμως όπως το καταλαβαίνω εγώ, αντί να συζητάμε στη χώρα για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα κλπ. Συζητάμε ανοησίες για το επίδομα ανεργίας. Και αν το επίδομα ανεργίας θα διαρκεί 2, 4 ή 6 μήνες. Ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα αναλώνεται σε μια συζήτηση, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώνεται και μεγαλώνει η πίτα των εργαζομένων. Δηλαδή, τι πιστεύετε πραγματικά, ότι ένας εργαζόμενος παρακολουθεί φοβερά αυτή τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας? Και το αναφέρω και για τους νεοδημοκράτες και για τους Πασόκους και για τους Σιριζέους και τους Ελασίτες, πώς τους λένε τώρα. Ο δε Απόστολος Πάνας, βουλευτής Χαλκιδικής του Πασόκ, αποφάσισε χτες, με την προσωπική του άποψη και αυτός, ότι βεβαίως μπορεί να συνεργαστεί το Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και ας τους φτύνουν στη μούρη οι Ελασίτες τους Πασόκους. Και ας είπε η κυρία Κουφονικολάκου της προάλλου, δεν είναι όμορη χώρη η Ελλάς και το Πασόκ. Βέβαια, κομψά την άδεια σε ο κύριος Τσίπρας από τη ΔΕΘ, που είπε ότι είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι. Από την άλλη όμως, αυτά είναι δύσκολα διλήμματα. Ο κύριος Πάνας χθες τοποθετήθηκε, χωρίς όμως να έχει συνεννοηθεί με κανέναν στο Πασόκ, οπότε το Πασόκ του τον άδειασε. Αλλά την ίδια ώρα το Πασόκ βρέθηκε και πάλι, δύο μέρες μετά την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, η οποία δεν ήταν αδιάφορη κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να την περάσουμε στο έτσι, να ξανασυζητάει για το με ποιον θα συνεργαστεί. Με τη Νέα Δημοκρατία για ή με τον Τσίπρα όταν έρθει η κρίσιμη ώρα. Ο κύριος Πάνας τοποθετήθηκε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε σε αυτό το διάλειμμα, θέλω να πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητας στις γειτονιές. Θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telekom, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχουμε: το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, πρώτο θέμα στην ειδησιογραφία βεβαίως παραμένει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί συντάκτες εχθές πέρασαν το δικό τους ιστορικό 17ωρο, αυτό το οποίο πέρασαν οι πολιτικοί και οι οικονομικοί συντάκτες το καλοκαίρι του 2015 με την διαπραγμάτευση που γινόταν τότε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το τρίτο ελληνικό μνημόνιο. Το πέρασαν οι δικαστικοί συντάκτες εχθές με την υπολογία των, την απολογία, συγγνώμη, των δύο ιατρών του Γιώργου Μαζονάκη, που έληξε με την προφυλάκησή τους βεβαίως. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου, ηρωίδα της χθεσινής βραδιάς, η δικαστική μας συντάκτρια είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Τασούλα μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Ζεις?
7: Λοιπόν, ναι, κανονικά.
1: Να ξεκινήσουμε.
7: Αυτό που ανέφερες πριν.
1: Από το βιολογικό να ξεκινήσουμε.
7: Πριν, ναι, ναι, αυτό που ανέφερες πριν το αναφέραμε αυτά τα δικαστήρια. Την αναμονή.
1: Όλοι χρειάζονται ένα 17ωρο κάποια στιγμή στη ζωή τους για να στρώσουν.
7: Κοιτάξτε, έχουμε ζήσει πάρα πολλές ανακρίσεις. Συνήθως τα 18ωρα και οι μεγάλες απολογίες είναι σε μια υπόθεση με πολλούς κατηγορούμενους. Mm. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
7: να είναι 5, να είναι 10, σε δύο κατηγορούμενους 18 ώρες παρακάτι, ανάκριση δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί όμως τόσο εξαντλητική?
7: Θα σου πω. Καταρχάς, κράτησε πάρα πολύ ώρα η απολογία της γιατρού στον ανακριτή. 8 ώρες. Mm-hmm. 8 ώρες είναι πάρα πολλές. Εγώ το κατάλαβα ότι θα πάει ξημερώματα όταν στις 7 η ώρα, μιλώντας με τον συνήγορο σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, ξέρετε, σε ένα διάλειμμα που έγινε, μας είπε ότι δεν έχουμε μπει ακόμα στην ουσία, δηλαδή στο τι έγινε εκεί στην ανακοπή. Οπότε καταλαβαίναμε ότι η διαδικασία, και είχαν περάσει ήδη 4 ώρες από την αρχή της ανάκρισης. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίναμε ότι ήταν μια εξονυχιστική ανάκριση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι γινόντουσαν ερωτήσεις πολλές, αλλά οι απαντήσεις δεν ήταν μονολεκτικές.
1: Ναι.
7: Ναι, όχι. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ.
1: Ναι.
7: Έδινε ειδικά η γιατρός εξηγήσεις.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, γύρω στη μία η ώρα, σας λέω πρώτα θα περάσω στο παρασκήνιο για να σας πω τους ισχυρισμούς μετά. Γύρω στη μία η ώρα, και ενώ απολογείται. Δύο η ώρα, συγγνώμη. Όχι, μία η ώρα ήταν. Και ενώ απολογείται μέσα ο γιατρός,
1: mm-hmm.
7: ξαφνικά βλέπουμε ότι η γιατρός έχει λιποθυμήσει.
1: Ναι.
7: Επανέρχεται, διακόπτει ο γιατρός την ανάκριση και βγαίνει έξω για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.
1: Mm-hmm.
7: Και ξαφνικά, μετά από. Συνέρχεται η γιατρός, έρχεται και μια ισοθερμική κουβέρτα, γιατί προφανώς κρύωνε.
1: Εντάξει. Είναι σοκ για κάθε. Εντάξει, οκ. Μην το κάνουμε τώρα τόσο
7: όχι,
1: πολύ. Θέλω να πω.
7: Όχι, η συνέχεια να σας πω. Έρχεται ασθενοφόρο μετά από μισή ώρα σχεδόν.
1: Ναι.
7: Και όταν έρχεται το ασθενοφόρο και ανεβαίνουν οι διασώστες πάνω mm-hmm. για να βοηθήσουν,
1: mm-hmm.
7: εκεί. Αρχίζει και ουρλιάζει,
1: ναι,
7: σε πολύ έντονο ύφος, κλαίει,
1: mm-hmm.
7: Και λέει δεν θέλω καμία βοήθεια, αφήστε με, δεν θέλω καμία βοήθεια, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, αποχώρησε.
1: Εγώ πρέπει να πω τώρα, αυτή, τώρα δεν θέλω να δείξω κανένα αίσθημα συμπόνιας, αλλά αντιλαμβάνομαι ανθρώπινα ότι και για αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, έχει καταρρεύσει ο κόσμος τους από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν, είναι, δεν, λέω, δεν το λέω από άποψη συμπάθειας. Μια οικογένεια κλαίει τον άνθρωπό της. Λέω ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις που περιγράφεις μπορώ να το καταλάβω από ανθρώπινη άποψη. Τώρα, επί της λοιπόν, ουσίας, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι.
7: Λοιπόν, καταρχάς, επί της ουσίας, το κατηγορητήριο
1: μπήκε
7: ακόμα μια λέξη πολύ βασική όμως. Τι είχαμε μέχρι χθες το πρωί? Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Τι έχουμε τώρα? Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως.
1: Mm-hmm.
7: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη δικαιοσύνη? Δεν τον έσωσες.
1: Μάλιστα.
7: Δεν έκανες διασωστικές κινήσεις, ενέργειες.
1: Mm-hmm.
7: Πιο βαρύ δηλαδή. Βαρύ είναι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, τι έχουν πει τώρα, αρνούνται τα πράγματα ακόμα περισσότερο.

0: Στοιχειοθετούν αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Μαζονάκης παθαίνει την ανακοπή 4 η ώρα όταν το μηχάνημα τίθεται σε εφαρμογή, σε λειτουργία, συγγνώμη, από τις 2 και 12.
1: Το μηχάνημα λοιπόν λένε το εξής. Καταρχάς τα αλάρμ, η γιατρός τα αποδίδει σε σπάσιμο φλέβας. Να το πω απλά, για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι. Ότι σπάγανε διαρκώς φλέβες του Μαζονάκη.
1: Ακριβώς. Ότι στην αρχή το μηχάνημα λειτουργήσε για 43 λεπτά.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία προθέρμανσης και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε η θεραπεία στους χρόνους που λέει και το μηχάνημα.
0: Ναι.
1: 43 λεπτά, δηλαδή 14 και 57, βάλτε και 58.
0: Ναι.
1: Εκεί αρχίζει ο Μαζονάκης, όπως λέει τουλάχιστον η ίδια στον ισχυρισμό της, να κουνήθηκε και η φλέβα έφυγε. Δηλαδή ο βλεφοκαθατήρας.
0: Άρα του το ξαναέβαλε.
1: Και προσπαθούσε να το ξαναβάλει από εκεί και πέρα. Υπήρχε ένα πρόβλημα από εκεί και πέρα, δεν ξαναπήκε ποτέ. Και αναφέρει ότι ήταν λειτουργικός, ότι μιλούσε, ότι μάλιστα πήγε και στην τουαλέτα. Ναι. Ρώτησα, η τουαλέτα είναι εκτός γραφείου ή εντός γραφείου? Εντός γραφείου. Επομένως δεν είδε κάποιος αν βγήκε ο Γιώργος Μαζονάκης από το ιατρείο, από το γραφείο της γιατρού. Λοιπόν, επιμένουν πάντως και οι δύο ότι είναι 16 και 15 η ανακοπή. Και μάλιστα ο γιατρός λέει ότι δίνει και δύο αυτόκτες μάρτυρες, οι οποίοι λένε, ο ένας ασθενής του και η γραμματέας που λέει, εγώ ειδοποιήθηκα μετά τις 4. Προσέξτε τώρα. Mm-hmm. Ρωτάω, αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες ήταν μπροστά στο γραφείο και είδαν το Γιώργο Μαζονάκη σε ανακοπή? Όχι, όχι, φώναξε γιατρός βοήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άλλα ενδιαφέροντα πράγματα από τους ισχυρισμούς. Τα ρίχνουν στο ΕΚΑΒ.
0: Mm-hmm.
1: Το ΕΚΑΒ δεν είχε φορείο και είχε καρέκλα. Άρα διέκοψε κατά την μεταφορά από το ιατρείο στο ασθενοφόρο την κάρπα.
0: Επ' αυτού υπάρχει απάντηση επί του πιεστηρίου από το ΕΚΑΒ και πρέπει να την διαβάσω. Λένε από το ΕΚΑΒ, καταγγέλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων ιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή στους διασώσεις του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλων να επαναφέρουν στη ζωή τον εκλειπώντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στο δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα. Αυτό είναι από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
1: Λοιπόν, ο ισχυρισμός είναι ότι είχαν φορείο και όχι είχαν καρέκλα και όχι ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Και όχι, τώρα τα χάνω και τα λόγια όμως, καταλαβαίνετε.
0: Έχεις κουραστεί και εσύ, ναι, προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι φορείο.
1: Λοιπόν, αυτοί τι λένε, από εμάς έφυγε η ζωή.
0: Ναι.
1: Τι εννοούνε, εγκεφαλικά, για να καταλήξει ένα άνθρωπο, είναι εγκεφαλικά νεκρός.
0: Ναι, okay.
1: Επί της ουσίας, να μην το λειτουργεί ο εγκέφαλος. Λοιπόν, από εμάς έφυγε η ζωή. Εμείς τα κάναμε όλα καλά. Καλά. Έχεις ακούσει αυτό που έχει πει ο γιατρός, τους αγγελείς. Εγώ θα κάνω απεργία πείνας και θα απέχω από νερό αν με κλείσει σε φυλακή.
0: Εντάξει, οκ, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να δούμε τώρα άμα θα το κάνει.
1: Εντάξει. Αυτός έχει μεταφερθεί πάντως στη Γαδά. Η γυναίκα του παραμένει στην Κυψέλη. Λογικά θα πάνε και οι δύο κορδάλο. Θα σου πω τι είδα.
0: Ναι.
1: Είδα ψύχρεμο. Ειδικά το γιατρό τον είδα ψύχρεμο πολύ.
0: Εντάξει. Okay. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Δεν αποκλείεται.
1: Πολύ ψύχρεμο. Α, για την φωτογραφία, γιατί τράβηξε φωτογραφίες.
0: Και αυτό θέλω να το πούμε, ναι.
1: Ναι. Τράβηξε φωτογραφίες, δεν είναι μια συνήθις πρακτική που κάνει γιατρός.
0: Ναι.
1: Στους ασθενείς της, να τραβάει φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Πού την έστειλε τη φωτογραφία?
0: Πού την έστειλε?
1: Όχι στο σύζυγο. Μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Για υπνοτιστή.
0: Τι είναι ο υπνοτιστής? Το βλέπω και εγώ που παίζει αυτό. Ότι λέει, το έστειλε σε κάποιον γιατρό υπνοτιστή.
1: Ναι.
0: Να κάνει τι ο υπνοτιστής?
1: Εμένα ρωτάς.
0: Μα συγγνώμη τώρα, αυτή η γυναίκα είναι τελείως απατεώνισσα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τι να πεις και εσύ, τι να πω κι εγώ.
1: Εγώ ξέρω ότι μπροστά μου τους είχα 18 ώρες και δεν είπαν ένα συγγνώμη.
0: Καλά, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτά το λέγανε.
0: Δεν το λέγανε. Δεν το ξέρουμε.
1: Τι, δεν μας το λέγανε.
0: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Λοιπόν.
1: Δεν μας το λέγανε. Είναι το πρώτο πράγμα που μας λένε πάντα. Τουλάχιστον οι συνήγοροι τους.
0: Ναι.
1: Ότι ρε παιδιά, λυπούνται. Πώς το λένε, ζητάνε συγγνώμη. Okay.
0: Δεν το θέλανε.
1: Δεν ακούσαμε. Μέχρι στιγμής, Γιώργο, από την περασμένη Τετάρτη μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε ακούσει ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε ένα συγγνώμη.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν.
1: Τη λέξη αυτή δεν την ακούσαμε. Και βέβαια, για τον Ίσα πρέπει να σου πω, λένε ότι τα μηχανήματα τα έχουν γνωστοποιήσει τον Ίσα το 2025-2026.

0: 2026 με φωτογραφίες και τιμολόγια. Α, έβγαλε άκρη τώρα εσύ.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ απλό να αποδειχθεί. Αν τα έχουν, θα υπάρχουν αντίγραφα. Φαντάζομαι ότι και ο Ίσα δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει βλακίες ότι εμάς δεν μας έχουν κοινοποιήσει μηχανήματα.
0: Μην ξεχνάτε, εγώ θέλω να πω για τους ακροατές να θυμούνται πάντα κάτι. Οι κατηγορούμενοι μπορούν να λένε ότι θέλουν, γιατί είναι κατηγορούμενοι και εκείνη τη στιγμή βρίσκονται σε ένα στάδιο δύσκολο και παλεύουν να γλιτώσουν την προφυλάκη.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, μπορούν να λένε ότι θέλουν. Το θέμα είναι να αποδεικνύεται. Αυτά που λένε πάντως δεν έπεισαν τους δικαστές.
1: Γιατί προφυλακίστηκαν.
0: Προφυλακίστηκαν, ακριβώς.
1: Λοιπόν, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος είναι φίλος Ρωσίας. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στον άλλον τον φίλο που αναφέρεται σε διάφορα προβλήματα με τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εάν είχε μυδρίαση όταν πήγε το ΕΚΑΒ, ο ασθενής ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρός. Καλά, εντάξει, προφανώς άμα είχε μυδρίαση ήταν νεκρός. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε γίνει όλοι γιατροί, ιατροδικαστές, νοσηλευτές ΕΚΑΒ, ιστορίες για αγρίους. Τώρα, να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται. Τώρα, αυτό το οποίο είπε στο τέλος η Τασούλα, είναι δηλωτικό πάντως της κατάστασης. Εάν η γιατρός αυτή. Το πρώτο πράγμα που έχει κάνει είναι να στείλει τη φωτογραφία του Μακαρίτη του Μαζονάκη σε γιατρό υπνοτιστή. Μιλάμε τώρα για κανονικούς τσαρλατάνους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τώρα πήγαιναν οι άνθρωποι, ακουμπούσαν εκεί τα ωραία τους λεφτά. Και πολλά λεφτά, όχι και λίγα λεφτά. Τους δίνανε κάτι συμπληρώματα, κάτι βιταμίνες, κάτι θεραπείες του κόλλου, κάτι ιστορίες για αγρίους. Τώρα τους έκανε τη σαμανική η κυρία αυτή που την είχε διδαχθεί στο Quantum University of Honolulu, ξέρω εγώ, ένα to know, ίδρυμα του Know Us Better που λέγανε, το θυμάστε αυτό, του Know Us Better. Λοιπόν, είχε κάνει η κυρία αυτή εκεί πέρα σπουδές, οι οποίες βεβαίως δεν της δίνουν τη δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις. Είναι σαν να λες, έβγαλα το πανεπιστήμιο, στο Facebook δεν είχαν, λέει, έβγαλε το πανεπιστήμιο της ζωής. Που είχε στο description, λέει ο Γιώργος Ευγενίδης, λέει σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Και η κυρία αυτή, το Πανεπιστήμιο της Ζωής έχει βγάλει κατά τα φαινόμενα ως προς την εξειδίκευσή της τουλάχιστον, γιατί είναι, έχει σπουδάσει στην ιατρική, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Η γυναίκα έχει μείνει στα βασικά. Δεν έχει πάει παρακάτω. Δεν έχει εντρυφήσει στην ιατρική. Δεν έχει ειδικότητα πρώτα απ' όλα. Ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, την έχει ως ανειδίκευτη τη γυναίκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε συνεννοημένοι για το τι συμβαίνει και να προσέχουμε κι εμείς λίγο περισσότερο ποιους ανθρώπους εμπιστευόμαστε. Ακούω τώρα όλη αυτή την κουβέντα που ανοίγει για το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Όλα αυτά είναι φερετζέδες. Αν ο κόσμος είναι διατεθειμένος να πάει σε ολιστικούς, σε κβαντικούς, σε εναλλακτικούς, σε μάγους, σε χαρτορίχτρες. Έβλεπα, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, το πω αυτό. Θέλω να αποτίσω. Ή μάλλον όχι. Θα το κάνουμε αλλιώς για να αποτίσω φόρο τιμής στον ορθολογισμό ενός καλλιτέχνη σε πολύ λίγο. Αλλά πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι και να το κάνω αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέφω τώρα. Θα πάμε σε ένα φάρο ορθολογισμού. Είναι ο Νίνο. Φάρος ορθολογισμού, τώρα πήγε σε αυτή την εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να κρίνω. Έχει πάει σε μια εκπομπή που κάνουν στο Flash.gr, την κάνει ο Γιώργος Λάγιος. Ο Γιώργος ήταν άλλοτε χρηματιστής, μετά το είδε, έγινε σύμβουλος σχέσεων αν κατάλαβα καλά. Είναι φοβερά επιδραστικός, πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει συνέντευξη μαζί του. Λέει εξαιρετικά ακραία πράγματα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Εγώ ας πούμε κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει μια κουβέντα περί του ποιοι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, λέγοντας ότι πρέπει να απαγορεύεται σε μια κατηγορία, δηλαδή σε ποινικούς, σε τοξικομανείς κλπ. Εγώ την έκοψα αυτή τη συζήτηση, γιατί παρουσία εμού τέτοια κουβέντα δεν θα την κάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γιώργος, που είναι ιδιαίτερα επιδραστικός, έχει μια εκπομπή στο Flash.gr, λέγεται The Love Debate. Έχει και κάτι κυρίες εκεί πέρα, ειδικούς λέει. Είναι μια δικηγόρος, μια ψυχολόγος, μια αστρολόγος, λέει, ό,τι χρειάζεται, μια εκπομπή τέτοιου είδους βεβαίως. Και συζητούν για σχέσεις, για σεξ με διάφορους καλεσμένους. Κάνει πολύ καλά νούμερα στα social media. Πρέπει να το επισημάνω αυτό. Και έχουν καλεσμένο τον Νίνο. Θα πούν διάφοροι, ο Νίνο που εντάξει και το οποίο και διότι. Μια χαρά είναι ο Νίνο, εν πάση περιπτώσει. Συμπαθέστατος είναι ο άνθρωπος. Τώρα και αυτός αν έχει διάφορες προσωπικές περιπέτειες μου είναι παγιαρά διάφορο. Αλλά κάνει εδώ έναν διάλογο με την κυρία Φωτεινή Κωνσταντέλου. Μου ήταν παγκοσμίως άγνωστη η κυρία Κωνσταντέλου. Λένε ότι είναι αστρολόγος. Δεν την έχω. Εγώ την Άση Μπίλιου ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Και ανοίγουν μια κουβέντα όπου η κυρία Κωνσταντέλου επικαλείται, βάζει στην ίδια πρόταση την αστρολογία και τα μαθηματικά. Για πάμε.
1: Η αστρολογία, όπως και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα μαθηματικά έχουν σύμβολα.
2: Η αστρολογία είναι επιστήμη.
1: Για μένα είναι ένα εργαλείο αυτογνωσίας και παρατήρησης. Όχι, δεν θα το έλεγα μαθηματικά, ότι είναι μαθηματικά. Σύγχρονη επιστήμη, τι να πω. Είναι μια σύγχρονη επιστήμη.
2: Δεν
1: το
2: αποδεκτεί
1: πω για μένα,
2: από την επιστήμη η αστρολογία.
1: Ορίστε.
2: Δεν αποδεκτεί από την. Είναι ψευδοεπιστήμη.
1: Ποια? Εντάξει,
2: έτσι λέω.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν θα στο χαλάσω εγώ. Εγώ ήρθα εδώ. Εγώ δεν είπα κάτι ότι είναι επιστήμη. Εγώ το χρησιμοποιώ σαν εργαλείο αυτογνωσίας.
2: Είπα επιστήμη μόνο επειδή είπες μαθηματικά, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, πήγα να πω ότι κάθε τι έχει σύμβολα. Τα μαθηματικά έχουν αριθμούς.
2: Ναι.
1: Η μουσική έχει νότες. Ο Γιώργος έχει το σημείο G. Το σεξ έχει προκαταρκτικά. Λοιπόν, η αστρολογία έχει
2: και το αυτοκίνητο
1: ζώδια,
2: ρόντες,
1: πλανήτες και οίκους. Μου επιτρέπεις να πω κάποια πράγματα για τον αστρολογικό σου χώρο.
2: Παρόλο που δεν πιστεύω στην αστρολογία, γιατί λοιπόν, είναι ψευδοεπιστήμη.
0: Έχει και οίκους η αστρολογία. Λοιπόν, αν βάλεις ένα δωμάτιο τη γιατρό του Μαζονάκη και την κυρία Κωνσταντέλου, τι βγαίνει? Βγαίνει κάτι εξαιρετικά δημοφιλές, θέλω να σας πω, για να μην έχετε ψευδοεπιστήμη. Γιατί όλοι που είναι τώρα στο ακροατήριο, όλοι θεωρούν τους αυτούς τους εξαιρετικά έξυπνους. Λέει εγώ. Θα την πατήσω εγώ. Γιατί ρε, πώς δουλεύουν οι απάτες οι τηλεφωνικές? Πώς δουλεύουν οι απάτες από τα mail? Πώς δουλεύουν όλοι αυτοί οι απατεώνες από όλους αυτούς που καμώνονται τους έξυπνους? Και επίσης πολλές φορές οι απάτες είναι και εξαιρετικά πιστικές. Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Καθόλου δεν ξέρω τον εαυτό μου. Έχω πάρει εξαιρετικά λιθοφανές SMS, εξαιρετικά λιθοφανές SMS που ήμουνα στο τσακ να πατήσω το link. Δεν ξέρω τι θα μου είχε συμβεί, δεν το πάτησε εκείνη την ώρα. Εξαιρετικά λιθοφανές. Μπορεί να πας σε ένα γιατρό να σε γοητεύσει, να σε σαγηνεύσει, να σε πείσει ότι έχει τις απαντήσεις για όλα. Μπορεί να πας στην κάθε κυρία Κωνσταντέλου και να σου πει εγώ θα σου διαβάσω τον οίκο σου. Λοιπόν, με λίγη ψυχραιμία, επειδή ανοίγει μια κουβέντα πάντα όταν γίνεται ένα τέτοιο, αρχίζουν και λένε θα καταλήξουμε τώρα στο συμπέρασμα ότι το κράτος έφαγε το Μαζονάκι. Όχι, δεν έφαγε το κράτος το Μαζονάκι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Το κράτος επέτρεψε σε διάφορους τέτοιους παγαπόντιδες να κυκλοφορούν, να χρεώνουν ένα 250 το καλησπέρα και διάφορες άλλες παπαριές που κάνανε να τις χρεώνουν χρυσές. Αυτό τους το επέτρεψε το κράτος, αλλά δεν όθησε το κράτος τον Μαζονάκη και τον κάθε Μαζονάκη να πάει εκεί. Ο Μαζονάκης πήγε οικία βουλήσει εκεί πέρα. Το ότι αυτοί ήταν σκιτζίδες και τον φάγανε είναι επίσης κρίσιμο ζήτημα. Γι' αυτό και έχει προφυλακιστεί η κυρία και έχει καταστραφεί επαγγελματικά. ενώ δεν θα έπρεπε ποτέ επαγγελματικά να υπάρχει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι μια παρεμπίπτουσα συζήτηση. Απλά επειδή ρέπουμε στην υπερβολή, τείνουμε να ξεχνάμε και την ευθύνη ενός εκάστου να μην εμπιστεύεται τους παγαπώντιδες. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε. Είναι 11:48. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τριστροφή επικοινωνίας. Αλφα Radio 989. Με τον Αλφα Radio 989. Το 212-214-800. Το νερπαπάκι Αλφα Radio 989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Τους θύμισα τώρα, συγγνώμη. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Βάση Αναστασίου. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Χαρά μου και στη νέα σεζόν της εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
1: Να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, επειδή πολλές προσωπικές απόψεις έχουν μαζευτεί στο δημόσιο λόγο, αν συμμερίζεστε αυτή που είπε ο κύριος Πάνας εχθές, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, πράγματι έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις και αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο όλα τα κόμματα, είτε αφορά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, είτε αφορά σε δικά μας στελέχη. Η άποψη του κύριου Πάνα είναι προσωπική του άποψη. Ήταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα ότι θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας. Συνεπώς δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Και κύριε Ευγενίδη, θέλω να το πω αυτό. Τα κόμματα δεν είναι πάνω να κάνουμε ένα γάμο, πάμε ερωτευτήκαμε. Τα κόμματα κάνουν προγραμματικές συγκλήσεις.
0: Ναι, okay.
1: Άρα αν την επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βγει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να κάτσει κάτω και προγραμματικά να δει με ποια κόμματα συμφωνεί.
0: Με ποια κόμματα,
1: με το
0: λοιπόν.
1: Κόμμα του κύριου Τσίπρα, λοιπόν. Θα μπορούσε εγώ σας λέω υποθετικά να συμφωνεί, αλλά δεν συμφωνεί. Όταν ο κύριος Τσίπρας δεν συμφωνεί με την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν συμφωνεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν συμφωνεί με τη διαχείριση των υπερπλεονασμάτων από τους έμεσους φόρους, πώς μπορούμε να κάνουμε μια μελλοντική συγκυβέρνηση με αυτό το κόμμα?
0: Είπε το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν το έχω καταλάβει.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου από την πρώτη στιγμή με την επαναφορά
0: του νέου ΕΚΑΣ. Δεν το είδα στο...
1: Με την ίσως εισφοράς αλληλεγγύης, ναι.
0: Όχι κατάργηση, όχι κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλαγές στον συνταξιοδοτικό νόμο.
1: Ναι, όχι. Όλες λοιπόν τις αδικίες που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλος, είτε στις συντάξεις χειρίας αναπηρίας, που στις συντάξεις χειρίας όντως διορθώθηκαν μετά από πολλές τροπολογίες και πολύ καιρό κάποιες αδικίες, έχουν παραμείνει και άλλες για τις συντάξεις χειρίας πριν το 2016. Είτε αφορά στην προσωπική διαφορά που τώρα μετά από πάρα πολύ καιρό άρχισαν να διορθώνονται οι αδικίες, είτε αφορά στο νέο ΕΚΑΣ, είτε αφορά στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία να σας πω ότι είναι και ένα δημοσιονομικά ουδέτερο μέτρο, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ενώ το ΕΚΑΣ ας πούμε έχει ένα κόστος 540 εκατομμύρια, το έχουμε πει, η 13η σύνταξη σταδιακά έχει επίσης ένα κόστος. Πρώτο χρόνο 420 εκατομμύρια, τρίτο χρόνο 840 εκατομμύρια. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα. Άρα το ΠΑΣΟΚ πάει με άξονα το δικό του πρόγραμμα, πολύ σοβαρά στην κάλπη και οι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν, κύριε Ευγενίδη, από τη βούληση του ελληνικού λαού, όχι από εμένα, όχι από εσάς, από το τι ζητάνε οι Έλληνες πολίτες.
0: Ναι. Ωραία. Ένα δευτερόλεπτο τώρα εδώ πέρα για να είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Εσείς λέτε λοιπόν ότι με τον κύριο Τσίπρα για το χύψιο μέγα λόγο δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και το προεξοφλείτε αυτό το πράγμα. Με τη Νέα Δημοκρατία επίσης φαντάζομαι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε ούτε καν σε προγραμματική βάση γιατί έχετε θεμελιώδεις διαφορές, σωστά?
1: Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Εγώ θα σας το πω απλά. Ακόμα και να τρελαθώ εγώ αύριο το πρωί και να δουλέψω και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να θέλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση η οποία είναι σεβαστή από όλα τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Άρα, μόλις βγάλαμε δύο κόμματα από την εξίσωση, το οποίο θα είναι είτε το πρώτο κόμμα σε εκλογές, είτε το δεύτερο, είτε το τρίτο. Δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορώ να το εικάσω. Άρα, με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε?
1: Κοιτάξτε, αρχικά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη. Έτσι, γιατί είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε ότι είναι πολύ ιδιαίτερες οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, με έναν μεγάλο κατακαιρματισμό και στη δεξιά αλλά και στην αριστερά. Συνεπώς δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και πώς εν τέλει θα διαμορφωθούν και τα τελικά προγράμματα. Οπότε εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, προκειμένου με βάση το δικό του πρόγραμμα να πει ότι ελάτε εδώ, συμφωνείτε σε αυτά. Είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο, είτε στον τέταρτο, είτε στον πέμπτο.
0: Καλά, μην έχετε αμφιβολία ότι θα σας τεθεί το ζήτημα αυτό από τη μεριά, αν ας πούμε πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην έχετε την αμφιβολία ότι θα σας τεθεί αυτό το ζήτημα, ότι θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος Μητσοτάκης και θα πει: παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε επί 5-10 αξώνων. Υπό την έννοια ότι έχει ξαναγίνει.
1: Καλά θα κάνει, κύριε Ευγενίδη. Καλά θα κάνει. Και εμείς, αν είμαστε πρώτοι, με την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, διότι ξανά λέω είναι συνεδριακή απόφαση και γιατί στο τέλος της μέρας, εμείς τόσο καιρό βγαίνουμε και μιλάμε ενάντια σε όλη την πολιτική που έχει ασκήσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια. Άρα νομίζω ότι θα ήταν και ασόβαρο να πούμε ότι ναι, ξέρεις κάτι, εδώ και 8 χρόνια λέμε ότι εσύ τα κάνεις τα περισσότερα λάθος. Αλλά έλα τώρα να συγκυβερνήσουμε. Αυτό δεν θα έχει κάποια συνέπεια. Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ, το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
0: Εσείς βλέπετε τώρα συγκλίνουσες απόψεις με το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, προγραμματικά δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή προσωποκεντρική πολιτική, αν μου αρέσει με ένα κάποιος να τον συμπαθώ.
0: Όχι.
1: Το θέμα είναι συμφωνώ.
0: Δεν μίλησα για τα πρόσωπα. Μίλησα για τις πολιτικές εγώ. Άρα σε τι συμφωνείτε, ας πούμε, με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός, ο Veritable.
1: Στις πολιτικές λοιπόν, έχοντας πει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διαχείρισή του, είναι κάτι το οποίο το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το στοιχειοδοτικό. Το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ. Αντίστοιχα, τώρα σας το λέω σαν παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην μπει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μπει στη Βουλή.
1: Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί, γιατί εγώ και τον κύριο Τσίπρα τον βλέπω να ξεφουσκώνει. Και επιτρέψτε μου μια προσωπική κρίση, ότι τα στελέχη τον τελευταίο καιρό του ΣΥΡΙΖΑ, από τις δηλώσεις του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος μαρτύρησε ένα σχέδιο το οποίο
0: υπήρχε
1: στην επόμενη συγκυβέρνηση, ναι, της Ελλάς, σωστά. Ενδεχόμενη συγκυβέρνηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη, ναι. Μετά όλα αυτά που μας είπανε για τον πατριωτικό φόρο, ο κύριος Παπάς μπέρδευε το πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση για τα επιδόματα που θέλαν να δώσουν στους φοιτητές. Θεωρώ ότι ο κόσμος, επειδή έχει ξαναζήσει την έλλειψη σοβαρότητας, η οποία ξέρετε δεν είναι απλά να λέμε είσαι σοβαρός, γίνεται και επικίνδυνο όταν ασκείς διακυβέρνηση και ο κόσμος τις έχει νοπές αυτές τις αναμνήσεις, θεωρώ ότι δικαιολογείται απόλυτα και η δημοσκοπική πτώση που βλέπουμε στην Ελλάς. Γιατί αν συγκρίνουμε τη μέτρηση που έδειξε το STAR, τη GPO,
0: ναι.
1: Τώρα πριν
0: από μία εβδομάδα.
1: Ναι, σωστά. Με την αντίστοιχη μέτρηση τη GPO του Ιουλίου, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μία πτώση 0,6. Η οποία, αν σε πάρει ο κατήφορος, όταν δεν έχεις και καλά στεγανά και ρίζες.
0: Καλά, και εσάς δεν σας πήρε ο ανήφορος πάντως.
1: Εντάξει, δηλαδή, δύο μονάδες
0: μπορεί να συναντηθείτε με τον κύριο Τσίπρα, ενώ αυτός θα πέφτει δημοσκοπικά και εσείς θα είστε κάπου, θα παλεύετε να πάρετε μισή με μία μονάδα. Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι συμβαίνει.
1: Δύο μονάδες έχουμε ανέβει στην τελευταία μέτρηση συγκριτικά, όπως σας τις είπα. Την GPO την τελευταία, ναι. Με την προηγούμενη τη GPO. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι ένα κοσμογονικό
0: περιστατικό. Κυρία Αναστασίου, άμα ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ μισή μονάδα κάθε χρόνο, κάποια στιγμή το 2050 θα φτάσετε στο 30%.
1: Ελπίζω να ζω τότε να το δω.
0: Γιατί
1: νεότατη
0: είστε.
1: Δεν θέλω να φτάσω εκεί.
0: Νεότατη και φρεσκότατη είστε, κυρία Αναστασίου. Αφήστε τώρα.
1: Το αποδίδω. Αλλά να σας πω κάτι, από εκεί πέρα ο στόχος δεν είναι αυτός. Αυτό είναι μια μιζέρια, όπως καταλαβαίνετε. Να λέμε πήρα δύο μονάδες, μπράβο, να χαρώ. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα, το οποίο θέλω να πω είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς και σοβαρών στελεχών. Τι τώρα είναι το ίδιο, η δουλειά που έχει κάνει ο Παύλος ο Γερουλάνος για τις απεντάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, η δουλειά που έχει κάνει η Άννα η Διαμαντοπούλου για την Κοζάνη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για την απολιγνητοποίηση, για την ανάπτυξη, για τα οικονομικά. Είναι το ίδιο, είναι σοβαρά, το ίδιο σοβαρά η δουλειά που έχει γίνει από ένα νεογέννητο κόμμα του όχι νεογέννητου Τσίπρα, θα πω εγώ, γιατί είναι πολύ μπαρουτοκαπνισμένο στην πολιτική και έχει και καλά και κακά αφήσει πίσω του, σαν τα ελληνικό λαό. Αλλά έχει γίνει σοβαρή δουλειά, κύριε Ευγενίδη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα αξιόπιστο κόμμα, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι δεν άφησε να πέσει η χώρα στα βράχια.
0: Σωστά.
1: Ουδέποτε παρέδωσε ψευδή δημοσιονομικά ή ψευδή στοιχεία για τα ελλείμματα και πάντα είχε μια υπευθυνότητα απέναντι στη διαχείριση ακόμα και δύσκολων στιγμών.
0: Άρα, οπότε, τι φταίει και αυτές οι προτάσεις, αυτό το επεξεργασμένο πρόγραμμα το οποίο λέτε δεν περνούν πολύ στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να περάσει. Κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και ο Πρόεδρος και όλα τα στελέχη. Θεωρώ ότι όταν τεθεί το δίλημα, κοιτάξτε, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει πάντα το δίπολο, κύριε Βιαννίδη, το ξέρετε αυτό. Θεωρώ ότι ανάμεσα λοιπόν στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο, τα πράγματα θα διαμορφωθούν πολύ πιο ξεκάθαρα. Και ακόμα και αν στον πρώτο γύρο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά, όπως είναι ο στόχος, mm-hmm. και είναι δεύτερο, mm-hmm. θεωρώ ότι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο γύρους πια με το δίπολο ξεκάθαρο, δηλαδή η κυβερνητική πολιτική Μητσοτάκη της δεξιάς που έχουμε ζήσει τόσα χρόνια, και από την άλλη η σοβαρή, κοστολογημένη, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με τις προτάσεις που έχουμε και για την πρώτη κατοικία και το ιδιωτικό χρέος και τη 13η σύνταξη και τη μείωση της ακρίβειας και τον αγροτικό τομέα και τη δωρεάν μετακίνηση των νέων και την τετραήμερη εργασία. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Άμα σε κάποιους δεν αρέσουν, καλώς. Εμάς αυτές είναι οι προτάσεις μας όμως και θα τις καταθέσουμε και ενώπιον της κάλπης να τις αξιολογήσει ο ελληνικός λαός.
0: Κυριακή Κοντιγιορτή δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασίου. Εσείς Ανατολική Αττική, έτσι, δεν αλλάζει κάτι?
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλά, κύριε Βιαννίδη, θέλω τρία δευτερόλεπτα ένα σχόλιο.
0: Έχετε τρία δευτερόλεπτα πάντως.
1: Γράφτηκε ένα δημοσίευμα σε τοπικό τύπο της Ανατολικής Αττικής ότι εγώ θα πάω στο κόμμα του κύριου Τσίπρα να είμαι υποψήφια. Θέλω να το διαψεύσω παταγωδώς. Πραγματικά προτιμάω να πάω σπίτι μου παρά να πάω στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Συγγνώμη, θα πηγαίνατε εσείς στον κύριο Τσίπρα που ανησυχούσε η γιαγιά σας για τα κοσμήματά σας? Θα ήταν και οικογενειακά ένα πρόβλημα αυτό. Θέλετε να τη σκοτώσετε? Τι θέλουν να τη στείλουν τη γιαγιά, διάβαστοι οι άνθρωποι?
1: Τη έχω και αδυναμία. Βάσια Αναστασίου και αυτή, Βασιλική Αναστασίου. Έχω και το όνομα, καταλαβαίνετε.
0: Υγιένεται, γεια σας. Καλημέρα σας, κυρία Αναστασίου. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Άκου, κοίτα, τι γράφουν στην Ανατολική Αττική τώρα οι άνθρωποι. Δεν τη σκέφτονται τη γυναίκα. Μεγάλη γυναίκα τώρα, ανησύχησε. Άκου τώρα. Λοιπόν. Κλείσαμε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Εδώ λέει πού έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός. Πού έστειλε τη φωτογραφία? Στο Σαμάνο το έστειλε. Αυτή κάνει τη σαμανική, έχει Σαμάνο άρα η γιατρίνα. Καλά, μιλάμε τώρα. Αυτή είναι. Θα γραφτεί επιθεώρηση πάνω τους. Άμα δεν έχει γραφτεί επιθεώρηση ήδη, είναι τώρα στα σκαριά. Στο περοκέ θα κάνει καριέρα η γιατρός από εδώ και πέρα. Γεια σας, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 11 η ώρα. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, όπως είπαμε, το Δελτίο των Ειδήσεων, και ο Βαγγέλης ο Περής εδώ στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα. Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νίκης από το ύψος της οδού Μητροπόλεως έως την οδό Ερμού λόγω συγκέντρωσης ατόμων. Προβλήματα συναντούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολλαώριες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι λίγα λεπτά αφού το Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών από το 2020. Και το 2025 και το 2026. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει η διαδικασία. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Σε μία ώρα θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο βήμα θα ανέβει και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει από αυτήν την ώρα η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών. Θα ακολουθήσει συγκέντρωση σε μία ώρα στο Σύνταγμα. Σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σάουντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε κυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο, 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Έκθεση τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές εκτίας στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Υπάρχουν καθυζήσεις που σύμφωνα με την έκθεση είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση, δήλωσε ο κύριος Δούκας. Στον διεθνή χώρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες πιέσεις στον Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι εν ώψη μιας ολοένα και πιο εχθρικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της και έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 80% τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2040. Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αντέξει καλύτερα από τις αναμενόμενες επιπτώσεις των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζοντας ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό ντρόν που έπληξε επιβατικό λεωφορείο στην πόλη Νικοπόλ στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Υπνοτιστές, μάγοι, πτυχία, κουρελόχαρτα, πένθος και χολή. Θα τα ξετυλίξουμε με κόπο και πιάνοντας τη μύτη μας, σιγά σιγά και όσο αντέξουμε. Αντέχει ο Σταμάτης Καρλούτσος και είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Χριστίνα Μούγιου, μπράβο το κορίτσι, ανθεκτικό επίσης, επιμελείται ταχυτικά. Σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Φερής. Ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, τι γνωρίζετε για τη Χονολουλού? Ότι το γεια σου, το αντίο και η αγάπη έχουν την ίδια λέξη, αλόχα. Ότι οι δεσμευμένοι βάζουν ένα λουλούδι στο αριστερό αυτή και όσοι είναι ελεύθεροι βάζουν το λουλούδι στο δεξί αυτή. Ότι οι χονολουλέζοι χαιρετιούνται αγγίζοντας τις μύτες τους. Ότι στη Χονολουλού δίνουν στους τουρίστες στεφάνια από λουλούδια και πτυχία ιατρικής.
5: Και πάμε τώρα να δούμε μία τελετή αποφύτισης. Θέλετε να πάμε να τη δούμε όλοι μαζί? Απονέμονται πτυχία εδώ.
6: Βέβαια.
5: Θα δείτε μία φωτογραφία. Ναι. Στη Χονολουλού συγκεκριμένα. Στο πανεπιστήμιο.
6: Δεν είναι πανεπιστήμιο. Αυτό είναι παραμύθι πανεπιστήμιο.
5: Ναι. Είναι... Διδάσκεται κβαντική ιατρική εδώ. Και έχει μεταπτυχιακό η γιατρέσα της Καρνεάδου από εκεί. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Είναι ιδιωτικός οργανισμός ολιστικής εναλλακτικής ιατρικής και μάλιστα δεν είναι καν διαπιστευμένο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα καλύτερο, αν μου επιτρέπετε.
6: Μετά θέλω να μιλήσουμε λίγο. Βεβαίως. Για τον τίτλο που μας έδωσες.
5: Ότι ο Πολ Ντρούιν, ο ιδρυτής του συγκεκριμένου κέντρου, έχει κηρυχθεί και ένοχος για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών.
4: Παιδιά, φεύγουμε όλοι για Χονολουλού. Πώς θα στοιχήσει, θα γυρίσουμε και θα είμαστε γιατροί. Πελάτες θα βρούμε, δεν το συζητάμε. Είναι και πολύ ωραία, έχουν ωραίες ορχήστρες, ωραία όργανα. Η χαβάγια που λέμε. Κορίτσια που χορεύουν με λουλούδια μπροστά τους μόνο. Τα βλέπεις αυτά και μετά γίνεσαι γιατρός.

0: Ακούμε ένα καθηγητή κβαντικής ιατρικής. Μόλις έγινε το τραγούδι, παίρνεις το πτυχίο αμέσως. Τι είναι κβαντική ιατρική? Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα. Ισχύει, δεν ισχύει? Ο υπουργός μαζί μας.
1: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
2: Τι λέτε, δεν υπάρχει? Κυρία Καριστιανού, δεν είναι κβαντική παιδίατρος?
1: Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πα στην ιατρική σχολή Αθηνών και να σπουδάσει κβαντική ιατρική.
2: Εντάξει, ίσως είναι λίγο
1: πιο σύντομη
2: η σχολή Αθηνών.
1: Δεν υφίσταται ως έννοια. Τα κβάντουμ, το φως δηλαδή, φωτόνια είναι τα κβάντουμ, είναι για άλλο πράγμα. Κβαντική ιατρική δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει.
2: Σαμανική.
1: Ούτε σαμανική υπάρχει. Πολύ... Σαμανική είναι ο μάγος, ο σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι ο σαμάνος.
2: Σωστά.
1: Ο μάγος φυλής. Έτσι. Ξέρω, ο μάγος φυλής είναι ο μάγος φυλής, αλλά δεν είναι γιατρός. Το τελειώσαμε.
2: Ολιστική ιατρική, εναλλακτική ιατρική, επιτρέπονται όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να.
1: Εντάξει, μην τα βάλω όλα, γιατί δεν θέλω να μπω ούτε στα κομμάτια των γιατρών και να τσακώνουμε εδώ και από εκεί. Γιατί υπάρχουν εξωμεπαθητικοί, υπάρχουν διάφορα.
2: Άλλο πράγμα. Η οπαθητική είναι
1: υπάρχουν διάφορα
2: ιατρική,
1: πράγματα,
2: είναι άλλο
1: υπάρχουν
2: πράγμα.
1: Διάφορα πράγματα. Αλλά τα περισσότερα που ακούτε τα λεγόμενα εναλλακτικά, άμα ακούτε εναλλακτικά, να προσέχετε πάρα πολύ.
2: Να προσέχουμε ή πρέπει εσείς να φροντίσετε να μην υπάρχουν για να μην πεθάνουμε?
1: Μα δεν υπάρχουν.
2: Υπάρχουν. Άμα μπει στο, άμα μπω στο ίντερνετ.
1: Άμα σου πει κάτι ιατρική, παιδάκι μου, σου λέω, το λέω από το μυαλό του. Δεν αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Υγείας του Κράτους. Δεν υπάρχει.
2: Λέω,
1: τι να σου κάνω εγώ. Εγώ στο λέω, δεν υπάρχει κάτι ιατρική. Εσύ το να πιστεύει, ο Κράτους λέει ότι είμαι εκβατικός γιατρός, πήγαινε.
0: Δεν δίνω καμία βάση αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας. Οι σαμάνοι υπάρχουν και είναι από την ελληνική κουλτούρα βγαλμένοι. Υπάρχουν σαμάνοι στην Ινδία και εμείς με την Ινδία, όπως ξέρετε, έχουμε πολύ μεγάλη σχέση. Τα μισά τραγούδια που τραγουδάμε από εκεί προέρχονται.

κάτι σας θυμίζει αυτό το τραγούδι, ναι. Αν το ψάξετε, στα ελληνικά θα βρείτε Έλληνα συνθέτη και Έλληνα στιχουργό. Το δεύτερο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το πρώτο μάλλον όχι.

0: Αυτή είναι κόρη Σαμάνου, ξέρει και αυτή από ιατρική. Ο άλλος που τραγουδάει είναι κβαντικός γιατρός. Το ξέρετε ότι το είπε και προηγουμένως ο Άδωνης, όταν ακούμε κβαντικά και τέτοια είναι απάτη. Το έχουμε ξαναπεί και εμείς, το είχαμε προλάβει πριν ξεσπάσει αυτή η ιστορία. Ακούτε που έχουμε φτάσει στη χρήση της λέξης κβαντική.
1: Αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, έχεις επιζήσει από εκατοντάδες θανατηφόρα ατυχήματα χωρίς καν να το γνωρίζεις. Ενώ από την άλλη, σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν, η καρδιά σου σταμάτησε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, αλλά η συνείδησή σου αρνείται πεισματικά να πεθάνει. Καλώς ήλθες στην κβαντική αθανασία. Την αόρατη γέφυρα, όπου η σκληρή επιστήμη συναντά το Μάτριξ, τη μετενσάρκωση και το αιώνιο ταξίδι της ψυχής σου. Μείνε μαζί μου για να σου εξηγήσω γιατί μπορεί να είσαι καταδικασμένος και καταδικασμένη να ζεις αιώνια.
0: Καταλάβατε τι κάνει κβαντική, σε κάνει αθάνατο.

νεκροθάφτες. Βατική Αθανασία, αδερφιά. Θα σου δώσω διευθύνση στο τέλος της εκπομπής. Αν και υπάρχει στο ίντερνετ, στο Instagram, κανονικά έτσι η απάτη είναι δημόσια, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει.

0: Ακόμα ένα επάγγελμα που σε λίγο θα υπάρχει, νεκροθάφτης. Γιατί κβαντική το λύνει το θέμα. Έχει δημιουργηθεί μια τελείως άλλη πραγματικότητα από αυτό το οποίο κανονικά συμβαίνει στον κόσμο, μέσα στα social media. Διαστρεβλώνονται όροι όπως η ιατρική, που δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Δηλαδή, αν διαστρεβλωθεί ο όρος και το τι σημαίνει ιατρική, εύκολα έρχονται οι απατεώνες. Αλλά αλλάζει και η ιστορία. Δηλαδή, κάποιος προκειμένου να έχει κλικς, βγαίνει και λέει ότι του κατέβει. Πού, χου αυτό.
1: Όταν πέθανε ο Βίκτορ Ουγκό, όλοι οι οίκοι ανοχής στο Παρίσι κλείσανε για μία μέρα. Ο Γάλλος, ρομαντικός συγγραφέας, πήγαινε τόσο συχνά σε οίκους ανοχής που την ημέρα που πέθανε, στο Παρίσι όλοι οι οίκοι ανοχής κλείσανε για μία μέρα λόγω πένθους. Όλες οι εργάτριες του σεξ δίσαν ακόμα και τα γενετικά τους όργανα με μαύρο ύφασμα ως μία περίεργη ένδειξη σεβασμού. Γράψε μου στα σχόλια, ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο του Ουγκό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξεκινήσαμε ότι οι κυρίες εκεί που δουλεύουν στους οίκους ανοχής στα γενετικά της όργανα έβαλαν μαύρο ύφασμα και ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο του Ουγκό. Όλο το γεγονός αυτό είναι ανύπαρκτο, έτσι. Δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί. Το καταλαβαίνω ότι είναι γελίο.
3: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose.
0: Αλλά ας επισκεφτούμε και μέσα έναν Νίκο. Μπας και απασχολήσουμε τα μελλοντικά social. Είναι ο οίκος ανοχής της ειρήνης, το ξέρετε αυτό. Ότι Ακάσα τη Ρένη, το γνωστό τραγούδι, μιλάει κανονικά για ένα οίκο ανοχής. Που πάνε εκεί και πίνουν και τα υπόλοιπα. Θα πάει και σήμερα ο Νίκο Φιντένκο που τραγουδάει. Journey.

0: Δεν θα ήθελα να σχετίσουμε τα δύο θέματα, δηλαδή τους οίκους ανοχής ή αλλιώς, όπως θέλετε να τα πείτε, δικό σας θέμα, με αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης για την ανεργία. Αλλά δεν είναι μόνο Μαρινάκης. Χτες είπαμε και δύο-τρεις υπουργούς. Υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν με την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, μάλλον τον περιορισμό του, τον πολύ περιορισμό του. Το πιστεύετε ότι ακόμα και ο Άρης Πορτοσάλτε συμφωνεί με τον Μαρινάκη?
1: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση, Μητσοτάκη, το γεγονός ότι μια φυλακή που την ονομάζουμε υψής της ασφαλείας στον Δομοκό είναι κωμωδία. Είναι επιθεώρηση θεατρική.
2: Εκείνη την άλλη ψήση ασφαλείας γιατί δεν την κάνει ακόμα?
1: Δεν ξέρω. Κακός.
2: Από το 19 την έχουμε ακούσει αυτή.
1: Τώρα η κριτική πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κακός λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 8 χρόνια.
2: Ούτε οι φυλακές Κορυδαλλού έκλεισαν, ούτε άλλοι άνοιξε.
1: Λάθος, μεγάλο σφάλμα.
2: Άστο αυτό. Μεγάλο σφάλμα.
1: Οι φυλακές δεν έγιναν ακόμη στον Ασπόπυργο. Έλλειψη πολύ σοβαρή. Και επιπλέον και κλείνω.
2: Ούτε έκλεισε ο Κορυδαλλός, ξαναλέω.
1: Και ο Δομοκός,
2: περιμένουν οι κάτοικοι.
1: Ο Δομοκός που υποτίθεται είναι υψής της ασφαλείας, είναι φυλακή κόμεντι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν ακριβώς αυτό το απόσπασμα, γιατί άλλα είχαμε συμφωνήσει να πει ο Άρης, άλλα είπε για τις φυλακές. Τέλος πάντων έχει πει ότι ο Μαρινάκης έχει δίκιο. Για την ανεργία. Όταν πρέπει να περιοριστεί.
4: 6 χρόνια μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλα τόσο άνεργος.
0: Λοιπόν, συμφωνήσαμε επιτέλους. Άρη, θέλω να μου πεις για το Μαρινάκι και την ανεργία. Έλα παλικαράκι μου, έλα.
1: Όταν έχεις ανεργία 7,5% 7, πόσο θέλει, 8%
2: ναι.
1: 8%. Ναι, πράγματι υπάρχει ένα επάγγελμα που μπορεί να θίγει. Ποιοι είναι αυτοί οι τουριστικοί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό?
5: Ο Μαρινάκης έχει δίκιο.
6: Τρώει το μυαλό
1: του. Ο Μαρινάκης έχει δίκιο στην ουσία. Ναι. Γιατί αυτή έχει η θέση, δίκιο. Γιατί αυτά που είπε ο Μαρινάκης ήταν θέση του Πασόκ και των 18. Ναι. Κάθε λογικός άνθρωπος τι λέει?
2: Ελάτε,
1: ότι
2: παιδιά.
1: Το επίδομα να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για να επιδοτηθεί η εργασία, έχει δίκιο. Πλην των εργαζομένων στον τουρισμό.
7: Η συζήτηση όλη αυτή στην κυβέρνηση γίνεται, και το ξέρω από ρεπορτάζ, εδώ και πολύ καιρό, για να μειωθεί το 1,33% που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες, υπέρ ο ΑΕΔ, για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος, το μη μισθολογικό κόστος. Γι' αυτό γίνεται, για τα 600 εκατομμύρια που δίνουν επιχειρήσεις.
0: Καταλάβατε δηλαδή, έτσι, ότι κάποιοι κερδίζουν που δεν είναι οι άνεργοι. Ενώ ο άνεργος είναι πρόσωπο. Η επιδότηση είναι πράξη, λίγο θολή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Όχ, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πριν από λίγο, πριν από πάρα πολύ λίγο, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, ζήτησε να ερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας ή κάθε αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο γνωστό ιατρείο της Οδού Κορνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει δυσκολέψει. Επίσης ζητάει τι γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο, αν έχει κάνει τους ελέγχους νομιμότητας στα κέντρα που εφαρμόζουν αυτές που λέμε σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, βάλτε πολλά εισαγωγικά, οι οποίες έχουν θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και εξαπατούν αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είπαμε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αλλά τώρα αρχίζει και η επικοινωνία μας. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Σε περιμένει το email oner@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και καλώς τον πρώτο πελάτη. Είναι ο Γιώργος, ο οποίος λέει: Γεια σου Γιώργη, καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Λέει: Μην εμπέζετε τους νεκροθάφτες, γιατί θα φανερωθεί μπροστά σου κανένα κουβαντικό νεκροθάφτη, που είναι το αντίθετο της βαντικής ιατρικής και δεν θα ξέρεις που να κρυφτείς, αλλά ξέρω ότι εσύ θα βρεις άκρη. Ακάζαντι ρένε. Πολύ σωστά. Και μια που μιλάμε για το θέμα Αμαζονάκη, που είναι αφορμή, όπως βλέπετε, να μάθουμε πολλά πράγματα και μακάρι να βλέπουμε και κάποια μέτρα ώστε να εξαφανιστούν αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε. Έχουμε την τηλεοπτική κάλυψη όλου του γεγονότος. Στην κηδεία είδαμε πάρα πολύ ωραία πλάνα, ενδιαφέροντα. Και επειδή θα πρέπει οπωσδήποτε να πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά, πιο χαμηλά και από αυτούς που έπεσαν, που είχαν ανέβει πάνω σε ένα τάφο και δεν τους άντεξε, είναι πάρθηκαν απουσίες. Πάρθηκαν απουσίες φυσικά από την εκπομπή. Α, δεν ήταν μόνο, αλλά αυτός που έδωσε τα ρέστα του ήταν στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη.
11: Θέλετε να σας δώσω αφορμή να το συζητήσουμε? Θέλετε να δούμε ποιες ήταν οι ηχηρές απουσίες? Γιατί έπαιξαν ρόλο και στις εντυπώσεις, προφανώς δημιούργησαν εντυπώσεις, αλλά κυρίως σχολιάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσα στα πηγαδάκια, είτε τα
12: καταπληκτικά είτε του κόσμου. Και δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη, είναι και παρουσιαστές. που τους βλέπαμε να κάνουν αναρτήσεις, να διακτείνονται πως ο φίλος τους ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, τον πήγαιναν στα καμαρίνια. Και τι είδαμε? Την τεράστια απουσία. Ξέρεις, αυτή η απουσία, αυτές οι απουσίες, ξέρεις τι αποτελούν, άσο, τον καθρέφτη της μικρότητάς τους. Και κάποιοι εξ αυτών απεδείχθησαν, σε αυτή την περίπτωση, απλά νάνι.
13: Ποιοι? Δείτε το.
14: Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και πολλά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο που τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά. Ωστόσο, έντονη συζήτηση γίνεται για τις απουσίες σημαντικών προσώπων του καλλιτέχνη από το χώρο της μουσικής, της νυχτερινής διασκέδασης ή της showbiz. Ανάμεσα στα πρόσωπα που δεν εμφανίστηκαν στην κηδεία ήταν μεταξύ άλλων ο Σάκης Ρουβάς, ο Αντώνης Ρέμος, η Κέτη Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά, η Δέσποινα Βανδύ, η Ελένη Φουρέιρα, η Κατερίνα Λιόλιου, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Πού είσαι? Πού ήταν όλοι αυτοί και δεν πήγανε? Εν τω μεταξύ δεν πήγανε ούτε οι παρουσιαστές της εκπομπής που πήραν το απουσιολόγιο. Αλλά είχαν δουλειά. Και που ξέρουν ότι οι άλλοι δεν είχαν δουλειά.

0: μοναδικά τοπία, μοναδικά.
1: Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Το ταξίδι μας στην Ισλανδία συνεχίζεται.
0: Η μαγεία της Ισλανδίας.
2: Μπορείς να πας από μέσα που έχει κάτι σαν κύλωμα, μια σπηλιά, και να δεις απ' έξω.
0: Έχετε δει καταράκτες από μπρος, καταράκτες από πίσω. Κοιτάξτε.
3: Κοιτάξτε, είμαστε μέσα στη σπηλιά και βλέπουμε έξω το καταράκτη.
0: Η μαγεία της φύσης.
2: Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ισλανδίας. Είναι ένας τεράστιος θερμοπίδακας. Πετάγεται το νερό ψηλά. Έσκασε. Wow! Τέλειο!
0: Πίσω μου είναι ο σκόγκαφος, κοιτάξτε εδώ.
2: Αυτός λέγεται σκόγκαφος, που σημαίνει καταράκτης.
0: Είναι ο πιο μεγάλος καταράκτης της Ισλανδίας. Θα με δείξει στο λιάκια!
2: Άλλος ένας επικός τεράστιος καταράκτης.
0: Πραγματικά εντυπωσιακός.
2: Γίναμε μούσκεμα!
0: Μούσκεμα γίναμε πάλι.
4: Μπορεί να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή ο Λιάγκας ή μπορεί να παρουσιάσει το πρωινό Μπλέτσας, δεν ξέρεις. Προς το παρόν πάντως, ετοιμάζουν ταξίδι.

0: σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα.
1: Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ετοιμάσουμε ένα ταξίδι, να την κάνουμε. Γιατί αν ακούμε τηλεόραση σαν αυτή που άρχισε και το απόσπασμα ήταν πολύ ενδεικτικό, δεν θα αντέξουμε το χειμώνα, δεν θα τη βγάλουμε καθαρή.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Βρε το σταμάτη τον Καρλούτσο. Παρόλα όσα συμβαίνουν δεν παίρνει δρόμο. Είναι ανθεκτικός τύπος και συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Τι να πω για τη Χριστίνα Μούγιου, η οποία είναι η πρώτη που ακούει τα ηχητικά και αντέχει, μπράβο της. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο, τα ξέρετε όλα αυτά. Έχουμε και το Στραβελάκι από σήμερα μαζί μας στην εκπομπή, ο γνωστός δημοσιογράφος. Έξαλλος. Άκουσε αυτά τα οποία υπόθηκαν για το Μαζονάκι από γνωστούς τραγουδοποιούς, συνθέτες ή τραγουδιστές. Έκανε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Ειδού το αποτέλεσμα.
3: Ζήτησα από τη Μαρία και από τη Βάσο να δούμε το κοντράστ.
4: Δύο αναρτήσεις.
3: Λοιπόν, θα ξαναδούμε το Σταύρο Ξαρχάκο. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο Σταύρο Ξαρχάκος, λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
4: Δεν υπάρχει κάτι ωραίο.
3: Καλό ταξίδι, Γιώργος Σταύρος Ξαρχάκος. Πάμε τώρα στην άλλη ανάρτηση. Την είδα τη νύχτα και δεν πίστευα στα μάτια μου.
4: Η αλήθεια
3: είναι. Αφροδίτη Μάνου, που είναι εξαιρετική καλλιτέχνη.
4: Προφανώς είναι εκτιμώ. Εξαιρετική γυναίκα.
3: Ακούστε λοιπόν, μόλις είχε ταφεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Ούτε που τον ήξερα.

0: Κυρία Μάνου, Γιώργος Μαζονάκης λέγεται. Θα σας πω μετά, αν θέλετε, και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά εισαγωγικά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Θα σου πω το εξής. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου. Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζονάκης. Ντροπή! Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω με τι ευκολία αυτές τις κρίσιμες ώρες που πρέπει να δείχνουμε σε
0: είναι νεκρός.
1: Κάνουμε τέτοιες αναρτήσεις.
0: Είναι νεκρός.
1: Είναι κρίμα.
0: Είναι νεκρός. Είναι ντροπή.
1: Τι να πω.
0: Λίγο σεβασμό στο νεκρό. Επίτηδες είπα να το δούμε.
1: Για να
0: μαζί.
1: Φαίνεται η αντίθεση.
0: Πάμε, πάμε.
1: Και οι τηλεθεατές κρίνουν μόνο.
0: Πραγματικά.
2: Πω πω, έξαλλος. Εν τω μεταξύ η Αφροδίτη Μάνου έκανε νέα ανάρτηση. Λέτε, ζητά συγγνώμη, όχι. Λέει ότι είναι θύμα του λειτουργικού αναλφαβητισμού, του φθόνου, του ξεπεσμού, του φανατισμού και της ιδεολογικής τύφλωσης. Η γενναιότητα. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Από τότε που ήταν σαν την Αθαναήλ και τραγουδούσε. Πω, πω.

Αυτή είναι η Αφροδίτη Μάνου. Τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Χορεύαμε μπλουζ στον υπηαγωγείο.

0: νιώσε την παλάμη μου το ρίγο τη νυχτιά. Το ξέρετε ότι η παλάμη είναι πάρα πολύ χρήσιμη και μέσω τη παλάμη μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, βεβαίω. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει. Τι να βάλει πάνω στην παλάμη, τι να βάλει. Το έχουμε ξαναπεί. Έχετε αλάτι. Τι το κάνει το αλάτι. Το αλάτι είναι πάρα πολύ χρήσιμο γενικότερα. Φροντίστε να κάνετε τις σωστές πράξεις.
1: Βάλε αλατόνερο κάτω από το κρεβάτι την Κυριακή για να ανοίξει ο δρόμος στα θαύματα. Την Κυριακή το βράδυ βάλε νερό σε ένα βαθύ μπολ. Ρίξε 7 πρέζες αλάτι και πες. Προβλήματα, έλλειψη και εχθροί φεύγουν. Μια χαρούμενη και πλούσια ζωή έρχεται σε μένα. Βάλε το μπολ κάτω από το κρεβάτι όλη τη νύχτα. Το πρωί ρίξε το νερό στην τουαλέτα. Ακολούθησε τη σελίδα και γράψε στα σχόλια αυθονία. Στο σχόλιο θα βρεις το προστατευτικό μου φυλαχτό, φτιαγμένο για να σε συνοδεύει καθημερινά. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω φόρμουλες για τέτοια φυλαχτά. Άνοιξε τον σύνδεσμο και δες το.
0: Καταλάβατε, μην το κάνετε άλλη μέρα, Κυριακή βράδυ, έτσι. Και μετά στην τουαλέτα. Αυτή είναι η χρήση του κρεβατιού, κύριε μου, κύριε Καρβέλα. Το μυαλό σου είναι αλλού.

0: πάει το κρεβάτι που έχει πάει. Ρωτάμε κι εμείς εδώ τι θα ψηφίσουμε, ρε παιδιά, την επόμενη, σε επόμενες εκλογές. Γι' αυτό παρακολουθούμε τις συζητήσεις που γίνονται, τις πολιτικές. Μας ενδιαφέρει κυρίως να ακούμε τα νέα πρόσωπα και μερικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Σδούκου, για παράδειγμα, που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία επαρκώς, επαρκέστατα θα μπορούσαμε να πούμε. Η κυρία Αντωνοπούλου, που εκπροσωπεί, ποιον εκπροσωπεί τώρα, νομίζω το κόμμα του Τσίπρα, ναι. Ας ακούσουμε και μετά να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
1: Συζητάμε για ένα θέμα που δεν υφίσταται. Συζητάμε για ένα θέμα που δεν υφίσταται. Καταλαβαίνω ότι σας έχουν πει από το κόμμα να έρθείτε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και όποια ερώτηση και να γίνει, εσείς να απαντήσετε για το επίδομα.
2: Δεν μπορείτε να μειώσετε κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα και έχουμε
1: ένα θέμα που δεν
2: υπάρχει.
3: Συγγνώμη, επειδή είμαστε οι μαέστροι εδώ πέρα, κυρία Αντωνοπούλου, θέλετε να μας απαντήσετε λίγο στο θέμα που βάλαμε στην αρχή?
2: Γιατί... Θα σας απαντήσω και σε αυτό αφού ολοκληρώσω. Γιατί ερχόμενοι
3: Έβλεπα.
2: Πιστεύετε ότι, πιστεύετε ότι όταν βάζουμε βενζίνη με 2,189 δεν μπορώ να απαντήσω?
1: Αυτό είναι το σοβαρό.
2: Ότι είναι σοβαρό θα το κρίνουν οι πολίτες. Λοιπόν, οι άνθρωποι, η κυβέρνηση η οποία δεν βρήκε να πει μισή λέξη για την ακρίβεια.
1: Απαντάτε για το
2: μισή
1: επίδομα.
2: Λέξη για την ακρίβεια στην Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν δικαιούται για να ομιλεί. Λοιπόν, δεν δικαιούται για να ομιλεί όταν είπε μισή λέξη για την ακρίβεια. Όταν είναι θεατή στα πάντα. Όταν το δεκάλεπτο που είπατε δεν έχει υπάρξει.
1: Στου μισθού των συμπολιτών μα. Απαντήσαμε με αυτό τον τρόπο.
2: Με ποιε αυξήσει,
1: με το να μείνουν χρήματα.
2: 25% είναι η μη. 25% έχουμε παραπάνω επιβάρηση στο μη μισθολογικό κόστο από του φόρου. Ο οποίος βάζετε. Θέλετε να κουβεντιάσουμε το φόρο επιδεύματος? Θέλετε να κουβεντιάσουμε για την προπληρωμή φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες?
3: Όχι, θέλουμε να κουβεντιάσουμε αυτά που βάζουμε εμείς τα θέματα αρχικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε αυτό το σημείο πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι σχετικό και πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της κυρίας Δούκου και της κυρίας Αντωνοπούλου. Επιλέγουμε την πρώτη, που την είναι Αλεξάνδρα. Και θα σου εξηγήσω το γιατί.

0: Γιατί για την κυρία Αντωνοπούλου, σου εξηγώ, γιατί επιλέξαμε τον Αλεξάνδρα, έτσι. Έχουμε ένα μπέρδεμα. Επειδή έχουμε και δυνατή μνήμη και σχετικό αρχείο, το μπέρδεμα προέρχεται όχι από εμάς, από την ίδια την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι με τον Τσίπρα ή εναντίον του Τσίπρα. Είναι με το Πασόκ ή εναντίον του Πασόκ. Και με τα δύο ήταν πάρα πολύ σίγουροι, το έλεγε στις εκπομπές, υπερασπιζόταν τη θέση της. Αλλά μετά κάτι άλλαξε.
1: Η Ελλάς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δημιουργήσει τη μεγάλη δημοκρατική
2: παράταση.
1: Κύριε Νικολάου, αν υπήρχε δυνατότητα για κάτι άλλο, θα σας είχαμε συζητήσει. Το Πασόκ έλεγε αυτόνομη πορεία το 2023.
3: Πάμε, κύριε Νικολάου, δώστε μια απάντηση. Θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να σχολιάσουμε.
1: Είχα διαφωνήσει, κύριε Νικολάου. Νίκο Αδουλάκη πήρε το Πασόκ, έκανε ό,τι μπορούσε και μάλιστα κράτησε το Πασόκ ανεξάρτητο, δηλαδή το έβαλε ω αποκούμπι.
2: Ωραία όλα αυτά.
4: Ήσασταν κι εσεί στο Πασόκ όταν το Πασόκ πήρε την.
5: Το Πασόκ. Ως ένα θεσμικό κόμμα, αυτό που θα κάνει να τιμήσει την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Και απόφαση.
4: Ωραία, οπότε τώρα.
5: Αυτό που λέει λοιπόν ο πρόεδρος ποιο είναι. Ότι εφόσον ο ελληνικός λαός μας τιμήσει με ένα ισχυρό διψήφιο, αυτό που θα κάνει θα να πάρει και να τιμήσει τη διερευνητική του εντολή.
1: Και απόφαση.
4: Ωραία, οπότε τώρα.
5: Εμείς τους όλους έχουμε πει ότι με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, σαν πρωθυπουργούς, δεν θα συζητήσουμε.
4: Ας αφήσουμε το Πασόκ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις. Βέβαια. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζουν τα γούστα του. Να ακούς Βιτάλη, Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Και μετά να πας σε άλλο ρεπερτόριο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
6: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
3: Κλωμώ το κόμπο.
7: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
8: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Τι έζησε ο Δημήτρης, ρε παιδιά, και μας τόσε λέει σε μήνυμα. Άκουσε το τραγούδι που βάλαμε, το «Σαν με κοιτάς», και λέει τέτοια τραγούδια δεν ξαναβγαίνουν. Δεν ξαναβγαίνουν βέβαια. Επίσης ο Τάσος προτείνει μενού για τον γιατρό που θέλει να κάνει απεργία πείνας. Λέω να μην το πούμε, δεν σε πειράζει, καταλαβαίνεις τι εννοώ, Τάσο. Επίσης έχουμε την Έλλη που λέει «Καλό μεσημέρι». Αν γίνει, λέει, έλεγχος στα κέντρα αυτά, θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν θα έχουμε αποτελέσματα, γιατί λαδώνονταν εκεί την εποχή μερικοί. Ποιος ξέρει, κάτι θα ξέρει η Νέλη, ίσως και εμείς κάτι υποψίες θα έχουμε. Επίσης ο Γιώργης λέει αυτό με την παλάμη και το τρίψιμο συνέχεια που λες ποδότο. Κάτι εννοεί επίσης και ο Γιώργης. Εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι ευθέως ή οτιδήποτε με υπονοούμενα, σπόντες, εδώ είμαστε 212-212-4800, email net@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Λέγαμε για τις φυλακές. Και είχε βιαστεί να βγει ο Άρης Πορτοσάλτε να πει τη δική του θέση για τις φυλακές, το τι γίνεται. Θα σου πω κάτι το οποίο θα πάθει στην πλάκα σου. Ο Άρης Πορτοσάλτε, το ξαναλέω πιο αργά, ο Άρης Πορτοσάλτε κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι και δεν είναι πρωταπριλιά.
12: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση, Μητσοτάκι, το γεγονός ότι μια φυλακή που την ονομάζουμε υψής της ασφαλείας στον Δομοκό, είναι κωμωδία. Είναι επιθεώρηση θεατρική.
13: Εκείνη την άλλη υψής ασφαλείας, γιατί δεν την έχουμε κάνει ακόμα?
12: Δεν ξέρω. Κακός. Κακός.
13: Από το 19 την έχουμε ακούσει αυτή.
12: Τώρα η κριτική πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
13: Μάλιστα.
12: Κακώς λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 8 χρόνια.
13: Ούτε οι φυλακές Κορυδαλλού έκλεισαν, ούτε άλλοι άνοιξε.
12: Λάθος, μεγάλο σφάλμα.
13: Άστο αυτό. Μεγάλο σφάλμα. Το λέμε.
12: Οι φυλακές δεν έγιναν ακόμη στον Ασπόπυργο. Έλλειψη πολύ σοβαρή. Και, το, και επιπλέον και κλείνω.
13: Ούτε έκλεισε ο Κορυδαλλός, ξαναλέω.
12: Και ο Δομοκός.
13: Περιμένουν οι κάτοικοι.
12: Ο Δομοκός που υποτίθεται είναι υψής της ασφαλείας, είναι φυλακή κόμεντι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Πω, πω, πω. Πολύ σκληρή τοποθέτηση, Άρη Πορτοσάλτε. Φυλακή κόμεντι. Ποιος είπε ο ασπρόπυργος? Δομοκός. Και ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, μόλις άκουσε ότι η φυλακή είναι κόμεντι, δεν ξαναπάει. Άντε ρε.

0: τα συμφωνήσαμε.
1: Δεν έχει ντούγκλα στο μουστάκι, έχει ντουγκλαστό. Ο ντούγκλα ήταν ένα ηθοποιό που είχε ένα ωραίο μουστακάκι από αυτό που ήταν σαν περισπομένη. Τέτοιο είχε. Και ο καπετανάκης.

0: Αλλά τώρα έμαθα ότι και στις φυλακές των γυναικών θέλουν και αυτές να παίρνουν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο οι γυναίκες, ρε.
1: Γυναίκα με γραβάτα. Κοιτάξτε ξεφτύλα και κατάντια. Γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλά, θέλεις να παίξεις και ποδόσφαιρο. Πήγαινε μόνο να πλύνεις κανένα πιάτο, πήγαινε να σκουπίσεις, πήγαινε να κάνεις καμιά δουλειά. Η δουλειά σου δεν είναι να παίξεις ποδόσφαιρο, ούτε να φοράς γραβάτα. Το κατάλαβες, μπαίνει. Το πανηγυράκι τέλειωσε. Γυναίκα, ανάποδα με γραβάτα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν μια φωτογραφία, τραγουδίστρια που φορούσε γραβάτα και την έβαλε ανάποδα για να μάθει. Όχι, να μάθετε. Άκου να σας πω, κορίτσια. Θέλετε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ο καθένας να είναι στη θέση του.
3: 10 σύμβουλες έχω να σου πω. Άμα μου θες για να σ' αγαπώ.
0: Άκουσε το ένα προς ένα, έτσι.

0: έχει μπλέξει ο Καρανίκας. Έχει μπλέξει ο άνθρωπος. Ο Νίκος Καρανίκας. Ο παλιός φίλος του Αλέξη του Τσίπρα. Κάτι συμβαίνει.
1: Έκτον επειδή είμαι νευρικός.
0: Και βγαίνει και λίγο νευρικός. Ακούει Τσίπρας και τον άβουν τα λαμπάκια.
2: Ο Τσίπρας από ηγέτης, δηλαδή μια δημοκρατική διαδικασία, αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνας. Το μάρκετινγκ με τα προτάγματά του είναι ανεξάρτητα και το μάρκετινγκ, όπως ξέρετε, μπορεί να κολλήσει παντού. Να σου πουλήσει την πατάτα για τριφύλι. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έκανε ένα θόρυβο μεγάλο την τελευταία εβδομάδα, καθότι επέλεξε να διαφορήσει για τον θεσμό της ΔΕΘ. Αρκετά τα στελέχη του που δεν φαίνονται ή τα κρύβει, καθότι η βιτρίνα του θέλει να είναι νέα άτομα. Απλά η βιτρίνα του είναι κωμική. Γελάμε με τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων.
0: Το θέμα είναι να γελάμε. Το γέλιο είναι δισεύρετο σημερινή εποχή. Από όποια γελάμε, καλοδεχούμενο είναι. Έχουμε καλησπέρες από το Σπυρίδωνα. Έχουμε και τον Γιώργη που λέει: δεν την πέφτει ο Μητσοτάκη ο Άρης, αλλά στο Πασόκ. Γιατί υπουργός είναι ο Μάικλ Χρυσογοίδης. Τον λέει Μάικλ λόγω ελληνικού FBI.
3: Σε άλλους κόσμους με σαν μου μιλάς. Κοντά σου νιώθω ότι ζω σε παραμύθια.
0: Ναι ρε παιδιά, να γελάμε λίγο. Θα ψηφίσω αυτόν που με κάνει να γελάω περισσότερο.

0: Ακούμε αυθεντικά όργανα, κιθάρες, αυθεντικές φωνές. Δεν υπήρχε ακόμα η κβαντική κιθάρα, ούτε οι κβαντικές φωνές. Υπήρχε μια σχετική σοβαρότητα στον κλάδο. Και τα βιολιά. Και μια που τα έχουμε όλα αυτά, να επανέλθουμε στο θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ σήμερα. Είπαμε ότι έχουμε τον Υπουργό, είπε μερικά πράγματα. Θα συνεχίσει την διάλεξη περί κβαντικής ιατρικής και θα μας πληροφορήσει ότι την κβαντική ιατρική την υπηρετεί και πολιτικός, πολιτική αρχηγός, αρχηγίνα.
1: Η κυρία Καριστιανού γράφει εδώ, στην παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία, η επιθυμία να θεραπεύσω χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες ιατρικές μορφές ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί σε ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχτηκε και εξειδικευτικά σε θεραπείες μεταβολισμική, κβαντική ιατρική,
2: πού,
1: γνωστική ομοιοπαθητική στην Βρετανία.
2: Πού,
3: σε ποιο μέρος?
1: Στην Βρετανία.
2: Σε ποιο είδος, ποιο είδος, ποιος το πανεπιστήμιο την εκπαίδευσε?
1: Δεν λέει πανεπιστήμιο.
3: Άρα εσείς τώρα λέτε ότι η κυρία...
2: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Έλα ρε. Άκου να δεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κβαντικός οτορινολαριγολόγος. Άκου κουβέντα τώρα. Ο τόρινο λαριγκολόγος. Έχει γίνει τραγούδι. Από τους Ματσουκάμπος.

τσέφι. Και έτσι θα φύγουμε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Έχουμε και τον Δημήτρη Τάκη εδώ μαζί μας. Άκου πόσες λέξεις τώρα ελληνικές υπάρχουν παντού, έτσι. Θεόλογο, το ρινολαριγκόλογο. Ραδιόλογο. Και εμείς πήγαμε στην κβαντική ιατρική, ρε παιδιά, έλεος, άντε για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κ. Αριστίδης Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να εξεταστεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά τις πολλαίωρες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει η διαδικασία. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις. Αυτήν την ώρα αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο βήμα θα ανέβει και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στάση εργασίας έχει κηρύξει ΑΔΔΗ, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Αυτήν την ώρα αναμένεται συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σάουντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η τοποθέτηση του βουλευτή του, ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για άστοχες προσωπικές απόψεις έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Πράγματι, έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία βάσει και τη συνεδριακή απόφαση του κόμματο. Η κυρία Αναστασίου άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένω είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντα δει το πρόγραμμά του, βλέπω συγκλίνουσε απόψει, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αναστασίου. Έκθεση τεχνικών συμβούλων για τι ζημιέ σε κτίρια στην Κυψέλη από τι εργασίε για τη γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε στον προϊστάμενο τη Αγγελία Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα, ο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Υπάρχουν καθυζήσει που σύμφωνα με την έκθεση είναι 4 φορέ πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση, δήλωσε ο κύριο Δούκα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στον διεθνή χώρο, να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας νέας συμμαχίας για εμπόριο, ασφάλεια, τεχνολογία και άμυνα, πρότεινε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι εν ώψη μιας ολοένα και πιο εχθρικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της και έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 80% τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2040. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Λογαριασμός στη μία. Το σημερινό λογαριασμό τον έκανε και τον κάνει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στην ετήσια ομιλία της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Έχουν ενδιαφέρον. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 16 και είναι μια μέρα που έχει ενδιαφέρον να τη θυμόμαστε πάντα, να θυμόμαστε πάντα τι έγινε σαν αυτή τη μέρα. Πίσω στο 1977, όταν η μεγάλη, η μοναδική, η εξεπέραστη Μαρία Κάλλας έχασε τη ζωή της, έφυγε από αυτόν τον κόσμο, στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, κλεισμένη στον εαυτό της από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Είναι θρύλος, είναι μύθος, είναι αξεπέραστη. Κανείς δεν κατάφερε να τραγουδήσει όπως η Μαρία Κάλλας, κατά κόσμο Μαρία Καλογεροπούλου. Και είναι καλό να θυμόμαστε αυτή τη μέρα και να θυμόμαστε ότι η αγάπη της για την Ελλάδα ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της, γι' αυτό και ζήτησε η στάχτη της να ρηχθεί στα νερά του Αιγαίου, κάτι που έγινε λίγο καιρό μετά. Λοιπόν, η μέρα έχει αρκετά θέματα σήμερα, πολιτικά, ενδιαφέροντα, κοινωνικά. Υπόθεση Μαζονάκη που συνεχίζεται, ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις ότι ο εισαγγελέας ζήτησε να υπάρξει ποινική έρευνα και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις. Επικοινωνήσαμε και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με την νομική σύμβουλο, μας είπαν ότι δεν θα μιλήσουν δημοσίως μέχρι να δούνε τι λέει η εισαγγελική απόφαση, η εισαγγελική διάταξη, και από εκεί και πέρα να κάνουν και εκείνοι τις νομικές ενέργειες και θα απαντήσουν γραπτώς, διότι πια το θέμα αρχίζει και δυσκολεύει, γίνεται και ποινικό, και όταν γίνεται ποινικό πρέπει να προσέχεις τι λες, γιατί αυτά που μπορεί να πεις δημοσίως μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου. Στη Βουλή σε λίγη ώρα θα ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, είναι η τελευταία συνεδρίαση, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και η τελευταία ψηφοφορία. Και αυτή αναμένεται άκαρπη, με την έννοια ότι δεν θα συγκεντρώσει κανένα άρθρο τις 180 ψήφους που απαιτούνται προκειμένου στην δεύτερη Βουλή μετά τις εκλογές να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους. Κατά αυτή την έννοια όλα τα άρθρα πάνε με 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Τώρα, αν θα συγκεντρωθεί αυτή η πλειοψηφία μετά τις επόμενες εκλογές, νομίζω κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει και κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί άρθρα που, ας πούμε, όπως το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση του άρθρου 16, έχουν τη σύμφωνη γνώμη μόνο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αν λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα στην επόμενη Βουλή θα έχουν 180 ψήφους ή αν θα χρειαστούν και άλλες ψήφοι από άλλα κόμματα, και αν αυτές θα βρεθούν, πολλοί φοβούνται ότι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση που ξεκίνησε με πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ μεγάλα λόγια και με αισιοδοξία ότι θα αλλάξει και θα προσαρμόσει στο μέλλον το συνταγματικό χάρτη της χώρας, κινδυνεύει να καεί και από τα πολλά και ενδιαφέροντα που είχαμε ακούσει περί αναθεωρήσεως να αναθεωρηθούν μόνο λίγα και να πρέπει να περάσουν άλλα 10 χρόνια για να υπάρξει μια καινούρια αναθεώρηση. Συμβαίνουν αυτά δυστυχώς στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναθεωρήσεις πήγαν στο βρόντο και περιμέναμε 10 χρόνια για να τις ξανασυζητήσουμε. Να συστηθούμε κιόλας. Δημήτρη Στάκης στο μικρόφωνο. Λογαριασμός στη μία, η εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα μία με δύο. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Μίνα Ντίνα Μόσκου και Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6947-989-989. Θα έχουμε δύο ενδιαφέροντες καλεσμένους στην πορεία της εκπομπής. Τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην προεδρία της κυβέρνησης. Ο άνθρωπος που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Χθες είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Σαν Φραντζίσκο για την τεχνητή νοημοσύνη, για το αν θα πρέπει να μπουν περιορισμοί ή όχι. Θα μας πει ο κύριος Μαστρογεωργίου τι αποφασίστηκε εκεί και τι γίνεται και στην Ευρώπη, καθώς την Πέμπτη θα μαζευτούν στις Βρυξέλλες ειδικοί και αξιωματούχοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης. Υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το θέμα και υπάρχει και προβληματισμός για το τι θα συμβεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα διακόψουν την παροχή, τη δυνατότητα η Ευρώπη να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Μαστρογεωργίου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο πρώην υπουργός, όπως συνήθιζαν να λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα όταν ήταν όλοι μαζί, ο άνθρωπος που οδήγησε στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που εφάρμοσε πιστά και απόλυτα το τρίτο μνημόνιο και είχε ως αποτέλεσμα αυτό να βγούμε από τα μνημόνια, θα είναι εδώ μαζί μας να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να συζητήσουμε τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα, πώς βλέπει ο ίδιος αυτό τον πλεονασμό στις υποσχέσεις και τι λέει για το μέλλον του κόμματός του, μια και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, στην οποία ανήκει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τις προηγούμενες μέρες να υπάρξει μια συνεργασία του κόμματός του με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα και μια και μιλάμε για συνεργασίες, να σας πω ότι το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι προκαλεί αρκετά πάθη στα κόμματα. Χθες είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Πάνα που προκάλεσε μια εσπευσμένη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπάθησε να πει ότι αυτή είναι μια προσωπική απόφαση, μάλλον μια προσωπική θέση του κυρίου Πάνα και μακριά από εμάς η οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα. Σήμερα η Βάση Αναστασίου εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη πριν από λίγο είπε καλύτερα να πάω σπίτι μου παρά να πάω στο κόμμα Τσίπρα, απαντώντας σε μια φημολογία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και την ήθελε να προσχωρεί στο κόμμα Τσίπρα. Πριν από λίγες μέρες ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στο Open, το είχε τερματίσει. Είπε καλύτερα να πεθάνω, προτιμώ το θάνατο παρά να συνεργαστώ με τον Τσίπρα. Πολύ πάθος βγάζει αυτή η ιστορία. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της Νέας Αριστεράς και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν Τσίπρα και τρέχουν μακριά. Θα δούμε τι γίνεται με τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του και αν αυτό έχει πιάσει ταβάνι ή όχι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι θέλει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά στις εκλογές δεν μπορεί να πείσει με ποιους θα συνεργαστεί και κυρίως δεν μπορεί να πείσει με το αν θα αποκλείσει τον Αλέξη Τσίπρα από μια ενδεχόμενη πρόσκληση για συνεργασία, διότι όταν είσαι πρώτος, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη, το κόμμα Τσίπρα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τρίτο, άρα αν εσύ που είσαι πρώτος δεν συνεργαστείς με τον τρίτο, με τους υπόλοιπους δεν φτάνει να συνεργαστείς για να συγκεντρώσεις το μαγικό αριθμό των 151 βουλευτών. Από τη στιγμή δε που έχεις αποκλείσει και συνεργασία με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μόλις προχθές εδώ η Νάντια Γιανακοπούλου είπε ότι αποκλείεται κάποια τέτοια συνεργασία. Άρα τα κουκιά είναι μετρημένα, είναι συγκεκριμένα. Κατά αυτή την έννοια, ασχέτως αν θέλουν να πούν ή να κρύψουν την πιθανότητα προσκλήσεως τον κύριο Τσίπρα για μετεκλογική συνεργασία, αυτή υπάρχει. Και όσο αυτή βγαίνει στον αφρό, όπως έκανε χθες ο κύριος Πάνας, τόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπαθεί να την εξαφανίσει μια τέτοια προοπτική, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ ακούει Τσίπρα και φεύγει μακριά, και επίσης ένα κομμάτι κεντρών ψηφοφόρων δεν θέλει με τίποτα μια τέτοια συνεργασία. Τώρα, μια και λέμε για συνεργασίες, χθες ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. η υποψηφιότητα αυτή αποσκοπεί στο να προσελκύσει κεντρώους ψηφοφόρους και να αυξήσει το ποσοστό του κόμματος σε μια δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία περιφέρεια, όπως είναι η πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και αρκετοί εν ενεργεία βουλευτές που θα πρέπει να κοντραριστεί ο κ. Φλωρίδης μαζί του για να κερδίσει την έδρα. Είναι ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας Γιουλέκας, η Έλληνα Ράπτη, η Άννα Ευθυμίου, βουλευτές που έχουν χρόνια παρουσία εκεί. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν κάποιες εσωτερικές δημοσκοπήσεις και δείχνουν ότι ο κύριος Φλωρίδης πάει καλά. Άλλωστε έχει και ένα λόγο που πολλές φορές τον χαρακτηρίζουν κάποιοι αρκετά δεξιολόγο και γι' αυτό έχει δέσει και με ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω και τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης. Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 23, 34,15%, στις δεύτερες του Ιουνίου, 35,28% και στις ευρωεκλογές του 24, 24,33%. Έχασε δηλαδή 10 μονάδες, κοντά στις 11 μονάδες, σε σχέση με τις εκλογές του 23. Και ένας από τους στόχους του Πρωθυπουργού, τον έχει διακηρύξει το προηγούμενο διάστημα, είναι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης να είναι κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό που θα πάρει το κόμμα. Άρα δηλαδή από το 24% σίγουρα να ανέβει καμιά δεκαριά μονάδες. Θα δούμε αν αυτό είναι εφικτό και κατά πόσο θα βοηθήσει ο κύριος Φλωρίδης σε κάτι τέτοιο. Θα σας πω μετά και για ένα επεισόδιο που έγινε στη Βουλή, ανάμεσα μάλλον μεταξύ του Παναγιώτη Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Φλωρίδη, στο πλαίσιο της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Ωστόσο εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εξέλιξη, την εισαγγελική, όσον αφορά την ποινική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Τασούλα, καλό μεσημέρι εκ νέου.
4: Καλό μεσημέρι. Την περιμέναμε την έρευνα, για να είμαστε ειλικρινείς. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις για τα κέντρα αυτά στα ιατρία, που τα μηχανήματα που λειτουργούν, περιμέναμε ότι η εισαγγελία θα παρέμβει. Και ένα που λοιπόν που έχει διατάξει έρευνα, καταρχάς το ένα σκέλος της έρευνας αφορά στο ίδιο το ιατρείο. Mm-hmm. Και σε σχέση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τι κάνατε, πόσους ελέγχους, τι έγιναν σε αυτοί οι έλεγχοι, αυτό θα δει η έρευνα.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί αυτό το ιατρείο, προσέξτε, και αυτό να φέρει μέσα η εισαγγελική έρευνα, από το 23, κάνει διαφημίσεις.
3: Προφανώς.
4: Άρα δεν γίνεται εσύ να είσαι ιατρικός σύλλογος, λέει η έρευνα, και να μην έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί.
3: Ακριβώς. Βέβαια, από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου λέγεται ότι εμείς πηγαίναμε, αλλά δεν βλέπαμε τα μηχανήματα γιατί τα έκρυβαν στο μπαλκόνι διαδίκτυο, και οπουδήποτε αλλού.
4: Ναι, στο διαδίκτυο δεν βλέπανε τις διαφημίσεις.
3: Έλατε.
4: Δεν έχουν ένα μηχανισμό ελέγχου πέρα από το. Έχουν την υποψία ότι κρύβουν μηχανήματα. Λέει τώρα η έρευνα, αυτό το κοιτάξτε.
3: Φαίνεται πως όχι, γιατί μόνο. Δεν είναι και το μόνο ιατρείο που κάνει διαφημίσεις στο ίντερνετ προσφέροντας διάφορα πράγματα.
4: Υπάρχει κάποιο εποπτικό όργανο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή σε άλλο δημόσιο φορέα, γιατί αναφέρει η έρευνα και για άλλο δημόσιο φορέα.
3: Mm-hmm. Τώρα,
4: έχει ευθύνη γι' αυτό.
3: Έχεις μια εικόνα ποιες ποινικές ευθύνες θα μπορούσαν να αποδοθούν στον Ιατρικό Σύλλογο όταν θα τελειώσει η έρευνα? Υπάρχει κάτι στο ρεπορτάζ που το συζητάτε?
4: Όχι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω τι θα βγει. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Επίσης, η έρευνα θα επεκταθεί και σε βάθος πενταετίας για καταγγελίες που έχουν γίνει.
3: Μάλιστα.
4: Και πώς έχουν ελεγχθεί για αυτά τα κέντρα που κάνουν αυτές τις θεραπείες, mm-hmm. της αναγέννησης δηλαδή. Άρα εδώ μπαίνουμε πια σε μια, ανοίγει πάλι ο ασκός του αιώλου, αυτή τη φορά για τα ιατρία τα οποία παρέχουν θεραπείες οι οποίες, όπως αποδεικνύεται ας πούμε η πλασμαφαίρεση, είναι μια παράνομη εργασία, θεραπεία να γίνεται.
3: Σωστό,
4: σε ένα ιατρείο.
3: Και μιλούσα χθες με μια φίλη μου γιατρό, η οποία μου έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ιατρία, κέντρα, οτιδήποτε, που κάνουν και θεραπείες με ενδοφλέβειες ενέσεις βιταμινών. Το έχουμε ακούσει, το έχουμε δει σε νησιά και λοιπά.
4: Ναι.
3: Και μου είπε ότι γίνονται τέτοιες θεραπείες ενέσιμες με βιταμίνες και κοκτέιλ βιταμινών σε νοσοκομεία, αλλά αυτός που τις κάνει, μάλλον αυτός που δέχεται τη θεραπεία σε κανονικά νοσοκομεία και του εξωτερικού, πριν τη θεραπεία υπογράφει ένα χαρτάκι και αποδέχεται τις παρενέργειες που μπορεί να έχει μια τέτοια θεραπεία, γιατί μου είπε ο γιατρός ότι ακόμα και αυτές που κάποιοι τις θεωρούν φαινομενικά ασφαλείς, παραδείγματος χάρη ενέσιμες θεραπείες με βιταμίνη B12 ή με βιταμίνη C, έχουν μια μικρή πιθανότητα ανακοπής, καρδιακής ανακοπής. Και αν δεν τις κάνεις ένα περιβάλλον που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καρδιακή ανακοπή, μπορεί να πάθεις αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες στο Γιώργο Μαζωνάκη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά παράπλευρα θέματα που πρέπει να τα δούμε και να τα ανοίξουμε με αφορμή αυτό. Να.
4: Και νομίζω ότι αυτή η έρευνα, γιατί ακούμε πάρα πολλές έρευνες κατά καιρούς και δεν έχουν καταλήξει κάπου. Νομίζω ότι εδώ τώρα θα δούμε εκπλήξεις.
3: Μακάρι.
4: Και, τώρα... στο ένα κομμάτι που λέγεται αυτό που ποιοι έλεγχοι γίνανε σε αυτό το ιατρείο, ναι, και πώς γίνανε, και στο άλλο κομμάτι για άλλα κέντρα.
3: Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, Τασούλα. Υπάρχει περίπτωση, γιατί το ακούω και μάλιστα κάποιοι το υπενήχθηκαν με αφορμή την τοποθέτηση του Θάνου Πλεύρη προχθές στο Action 24, που είπε ότι και πήρε τηλέφωνο το γιατρό όταν έγινε αυτή η ιστορία να πληροφορηθεί. Και επίσης παλαιότερα είχε πάει σε αυτό το γιατρό όταν είχε την περιπέτεια υγείας του και υπήρχαν προβλήματα στο αίμα. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να διαρρεύσει ή να δοθεί στη δημοσιότητα το πελατολόγιο?
4: Όχι, είναι προσωπικά δεδομένα.
3: Είναι προσωπικά δεδομένα. Να τεχνιέντος να διαρρεύσει.
4: Εδώ ο νόμος είναι σαφής. Το πελατολόγιο σε ένα ιατρείο είναι αυστηρά προσωπικά
3: αυτό
4: δεδομένα,
3: ξέρω
4: και
3: εγώ.
4: Είναι και ιατρικό απόρριτο. Είναι και ιατρικό απόρριτο.
3: Μάλιστα. Άρα
4: όποιος λοιπόν βγάλει,
3: ναι,
4: που έχει γνώση, όλοι έχουμε. Δημήτρη, θέλω να καταλάβεις το εξής, ότι σε αυτό το ιατρείο, πολύ γνωστό στο Κολωνάκι, διαπιστώσαμε ότι πήγαιναν πάρα πολύ.
3: Προφανώς. Η μισή και Αθήνα έχει περάσει.
4: Σωστά. Λοιπόν, ήδη κάποιοι επώνυμοι, σήμερα είπα τη Χριστίνα Παπά για παράδειγμα, να βγαίνει και να λέει τη δικιά της εμπειρία.
3: Γι' αυτό ρωτώ, επειδή αρχίζει κόσμος και βγαίνει, που πιθανώς κάποιοι βγαίνουν γιατί μπορεί να σκέφτονται ότι μπορεί να βγει το πελατολόγιο και θα πρέπει μετά να πούνε τι και πώς, και σου λέει καλύτερα να το πω από τώρα.
4: Εάν βγει από δημοσιογράφο για παράδειγμα, είναι παράβαση του νόμου.
3: Μάλιστα.
4: Αν όμως ο ίδιος ο ασθενής, ο πελάτης, θέλει να βγει και να πει την εμπειρία του, αυτό είναι δικαίωμα.
3: Και αν
4: του
3: το ρίξει κάποιος σε μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ που ψάξει να βρει τώρα από πού είναι και πιανού είναι, ή στα κοινωνικά δίκτυα κλπ.
4: Δεν το ξέρω. Καταρχάς, κατά πόσο θα είναι έγκυρο αυτό το πελατολόγιο.
3: Ωραία. Άρα δηλαδή, θα ανοίξει και μια άλλη συζήτηση εκεί.
4: Δημήτρη, έχει σημασία, αλλά να το βγάζει ο Δημήτρης Στάκης.
3: Σωστό, καταλαβαίνω.
4: Να το βγάζει το χύψη ωμέγα.
3: Ναι, βέβαια το αποτέλεσμα μετράει στη συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Απλά έχουμε γνώση. Έχουμε γνώση των πελατών. Ξέρουμε δηλαδή. Αυτό δεν είναι επιλήψιμο.
3: Προφανώς.
4: Το θέμα είναι. Οι ενέργειες των γιατρών αυτών είναι στο μικροσκόπιο.
3: Ναι, όχι.
4: Όχι οι ασθενείς.
3: Το ηθικά επιλήψιμο μπορεί να είναι ότι ξαφνικά όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, ενώ όλοι γνώριζαν, και μάλιστα όπως μου έχουν πει και κάποιοι, ήταν γιατροί που έστελναν τους ασθενείς τους στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί ξαφνικά ισχύει. Τώρα δεν ξέρουν ούτε οι γιατροί τους γιατρούς, τους συναδέλφους.
4: Ισχύει, Δημήτρη, ισχύει. Και πρέπει να
3: βέβαια, ισχύει.
4: Άλλο. Το ιατρείο, οι γιατρός αυτοί, θα μιλήσω για τη γιατρό, γιατί υπάρχουν καταθέσεις που το λένε αυτό. Δεν δεχόταν ραντεβού αν δεν ήσουν συστημένος. Δηλαδή, αν ήθελες εσύ να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι θέλω ένα ραντεβού, θα σου έλεγε όχι, δεν έχω.
3: Μάλιστα.
4: Αν όμως πήγαινες από μένα που είμαι ήδη ασθενής της ή είμαι φίλη της, δεν ξέρω τι, θα σε δεχόταν με κλειστά μάτια.
3: Και μαθαίνω ότι κάποιοι από αυτούς που έστελναν συστημένα άλλους στο ιατρείο ήταν και του συναφιού μας. Έστελναν και οι δημοσιογράφοι συστημένα.
4: Ναι, καλά, έχουμε και δημοσιογράφοι.
3: Ωραία.
4: Είμαι εσύ.
3: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ
4: ωραία.
3: Αλλά τώρα όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Το γνωστό πέφτω συννεφάκιδες που συμβαίνει στην Ελλάδα όταν υπάρχει
4: εγώ
3: κάτι.
4: Δεν είδα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το κλασικό.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά νομίζω ότι. Όχι, πέθανε από τα σύννεφα στο επίπεδο ότι όλα αυτά ήταν παράνομα.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτοί είναι γιατροί.
3: Μάλιστα. Τώρα το ανακάλυψαν ότι ήταν παράνομο.
4: Ναι. Τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ που είμαι πελάτης, δεν ξέρω αν το μηχάνημα αυτό είναι παράνομο.
3: Το μηχάνημα, ναι. Η θεραπεία όμως, και αν είναι επικίνδυνη.
4: Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω.
3: Ναι.
4: Εγώ απευθύνομαι σε ένα γιατρό, έχει πτυχίο. Καταλάβατε τώρα που είναι η παγίδα.
3: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Λέει τώρα ένας ακροατής μας και θέλω να μου πεις αν ισχύει. Λέει το ιατρείο αυτό έχει και δύο άτομα ασφάλεια. Είναι έτσι.
4: Δεν προκύπτει από πουθενά από τα στοιχεία της υπόθεσης.
3: Μάλιστα.
4: Αν το ξέρει ο συγκεκριμένος.
3: Ναι, όχι, το ρωτάω, γι' αυτό σε ρωτάω σένα. Μπορεί να το έχει διαβάσει, να το έχει ακούσει, δεν ξέρω.
4: από τα στοιχεία. Και νομίζω δεν ενδιέφερε και την ανάκριση αυτό. Mm-hmm. Με την έννοια ότι μέσα στο ιατρείο ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, mm-hmm. όπου είναι υπάλληλοι, δηλαδή είναι δύο γραμματείς, μια πρωινή, μια απογευματινή, μία νοσηλεύτρια που είναι και για τεχνολόγους για τα μηχανήματα και άλλη mm-hmm. μία νοσηλεύτρια. Mm-hmm. Είναι τέσσερα άτομα δηλαδή.
3: Ωραία.
4: Είναι σαφέστατο αυτό.
3: Θα έχεις αρκετή δουλειά το επόμενο διάστημα, αυτό καταλαβαίνω.
4: Εμείς είμαστε άυπνοι, να ξέρεις.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Τόσες ώρες σε άκουγα και πριν στο Γιώργο Ευγενίδη που έλεγες ότι είναι ίσως από τις σπάνιες φορές.
4: Όχι, είναι πρωτοφανής.
3: Τόσες ώρες, ναι. Τόσες ώρες ανάκριση. Που οδήγησε βέβαια στην προφυλάξη και των δύο.
4: Σε ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο το Alpha Radio 989 και επειδή πριν η Τασούλα Παπα-Νικολάου αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Ιωάννας Παπά, της γνωστής ειδοποιού, έκανε μια

0: δούμε. Σας έλεγα πριν και για το επεισόδιο που έγινε πριν από λίγο στη Βουλή. Να σας πω ότι τώρα ανέβηκε στο Βήμα ο Πρωθυπουργός. Αν πει κάτι ενδιαφέρον και συγκλονιστικό, θα σας το μεταφέρουμε. Ένα επεισόδιο που έγινε πριν ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδονή και στον Γιώργο Φλωρίδη, μεταξύ μάλλον των δύο πολιτικών προσώπων. Ο κύριος Φλωρίδης, όπως γνωρίζουμε, είναι εξοκοινοβουλευτικός υπουργός. Ήταν στα έδρανα σήμερα στη συζήτηση στη Βουλή. Ο κύριος Δουδονής του είπε τι δουλειά έχετε εδώ πέρα. Να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση δεν έχει καμιά δουλειά η εκτελεστική εξουσία και να σηκωθείτε να φύγετε. Από κάτω φώναζε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου: φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ. Στη συζήτηση παρενέβη ο προεδρεύων ο κύριος Γιωργαντάς, θυμίζοντας ότι και το 19 στην αντίστοιχη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος ήταν ο τότε υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου, που επίσης ήταν εξοκοινοβουλευτικός. Τα άκουσε αυτά ο Παναγιώτης Δουδονής και βροντοφώναξε ότι για πόσο καιρό θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα. Ο κύριος Φλωρίδης στη συνέχεια έλαβε το λόγο για να πει στον κύριο Δουδονή: δες πώς κατάντησε το κόμμα σου, και ο κύριος Δουδονής να του πει: δες πώς κατάντησες εσύ τον εαυτό σου. Γενικά υπάρχει πάθος στους νυν και τους πρώην Πασόκους. Ο κύριος Φλωρίδης ήταν επίλεκτος υπουργός κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη και όχι μόνο. Μετά πήρε το ονοματιόν του και έφυγε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς κάποιοι στο Πασόκ δεν του το έχουν συγχωρέσει ποτέ αυτό. Εξού και αυτό το πάθος στην ένταση του διαπληκτισμού μεταξύ Γιώργου Φλωρίδη και Παναγιώτη Δουδονή πριν από λίγο στη Βουλή. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Μάστρο Γεωργίου όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα οποία ανέφερε στη σημερινή της ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο η κυρία Φοντερ Λάιν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ειδήσεις που πρέπει να ξέρουμε είναι αυτές που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αφορά αυτή η συζήτηση το μέλλον όλων μας. Όπως είπα και νωρίτερα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να συζητήσουν πώς θα θέσουν παγκόσμιους κανόνες για την αντιμετώπιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια ώρα, χθες ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Σαν Φραντζίσκο για την τεχνητή νοημοσύνη και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, ο κ. Χουάνγκ, δήλωσε ότι η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης δεν χρειάζεται νέους νόμους και περιορισμούς. Επί της ουσίας πήγε δίπλα στα επιχειρήματα που έχει διατυπώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ άλλοι επικεφαλής μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης είπαν ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι την ίδια ώρα σε ένα άλλο συνέδριο που γίνεται ξανά στην Αμερική, δύο διαμετρικά και ιδεολογικά απέναντι και αντίπαλοι, ο Μπέρνι Σάντερς από τη μία και ο Στίβ Μπάνον, ο άνθρωπος που είναι πίσω από την ιδεολογία του Ντόναλντ Τραμπ και την περίφημη MAGA, από κοινού και οι δύο σε ένα τέτοιο συνέδριο στην Ουάσιγκτον λοιπόν, είπαν ότι πρέπει να υπάρξει περιορισμός της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι και αφορούν και την ασφάλεια και την εργασία και πολλά άλλα πράγματα. Κάνω αυτή την εισαγωγή λοιπόν σε αυτά που έγιναν χθες στην Αμερική και σε αυτά που είπε σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιν, για να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και έναν άνθρωπο που ζητάμε τις γνώσεις του όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαστρογεωργίου.
2: Καλησπέρα, κύριε Τάκη.
0: Λοιπόν, έκανα αυτή την εισαγωγή, τα υπόλοιπα σε εσάς και με βάση αυτά που γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο τώρα και με βάση αυτά που γίνονται και στο Σαν Φραντζίσκο και στην Ουάσιγκτον. Το θέμα είναι μεγάλο. Πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί, και κάποιοι λένε ότι αυτοί οι περιορισμοί μάλλον δεν θα υπάρξουν διότι φοβούνται την Κίνα, η οποία δεν θα θέσει περιορισμούς και άρα μπορεί να βρεθεί πιο μπροστά από το δυτικό κόσμο. Τι λέτε εσείς?
2: Τα είπατε πολύ ωραία, κύριε Τάκη, στην εισαγωγή σας και τον πρόλογο μαζί. Είμαστε στην περίοδο και στην φάση που η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης είναι απίστευτη, και αυτό δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες, οι φορείς, οι θεσμοί και η οικονομία. Δηλαδή τρέχει πολύ πιο γρήγορα.

0: Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη από αυτό που εμείς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. Και αυτό έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα τα τελευταία 4 χρόνια μετά το λανσάρισμα του ChatGPT. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν σε μια άλλη εποχή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε ανάμεσα, που βρίσκεται η ουσία, ανάμεσα σε κάποια αντιθετικά δίπολα στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτο, έχουμε περισσότερο marketing σε αυτή τη συζήτηση και λιγότερο επιστήμη. Πολλές από αυτές τις κουβέντες που αναφέρατε τώρα, τις δηλώσεις, τις παραδηλώσεις, τα ρεπορτάζ κτλ. Έχουν περισσότερο μέσα τους marketing και λιγότερη επιστημονική ουσία.
1: Δηλαδή,
0: αυτό με πάει στο τρίτο δίπολο. Ανάμεσα στους υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη και τους υπαρκτούς κινδύνους για την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θεωρούμε ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να αφανιστεί, όπως αφανίστηκε το 75% της ζωής πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια όταν έπεσε ένας μετεωρίτης, αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα των κάποιων ετών. Μετά κανείς δεν ξέρει.
1: Των κάποιων ετών ή των κάποιων δεκαετιών. Γιατί άλλο να μιλάμε για έτη, άλλο για δεκαετίες, άλλο για αιώνες.
0: Το 1934, κύριε Τάκη, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει ότι είναι μάλλον αδύνατο για την ανθρωπότητα να καταφέρει να αντιφασεύσει την πυρηνική ενέργεια. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι εκτιμήσεις πάντα, οι χρονικές για την εξέλιξη της τεχνολογίας, 9,5 στις 10 φορές πέφτουν έξω.
1: Μάλιστα.
0: Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό ότι δεν είμαστε κοντά σε κάποια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Είμαστε όμως πολύ κοντά, και το είπατε και εσείς πριν, σε υπαρκτούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, κύβερνο ασφάλεια. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Πιθανότητα βιοτρομοκρατίας και άλλων τέτοιων πραγμάτων. Και τους ακόμα πιο απτούς στη δικιά μας την καθημερινότητα, και εσείς ως δημοσιογράφος θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ, θέματα deep fakes και fake news.
1: Τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
0: Αυτά λοιπόν είναι υπαρκτοί κίνδυνοι. Άλλο σημαντικός υπαρκτός κίνδυνος, η πνευματική μας αποδυνάμωση. Τότε δηλαδή ρουφάμε αμάσιτο ό,τι μας δίνει ο αλγόριθμος μέσα από αυτά τα εξαιρετικά εργαλεία, δεν κουράζουμε το μυαλό μας και φτάνουμε σε μια κατάσταση που στο τέλος θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Και μπορεί εμείς να έχουμε πλέον μια ηλικία και να έχουμε εκπαιδευτεί στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι και γενιές που μπαίνουν τώρα.
1: Έχετε δίκιο, και παλιότερες γενιές. Εγώ άκουσα μια είδηση προχθές και πραγματικά δεν την πίστευα, ότι κάποιοι επιτίδη έκλεψαν αυτό το κλασικό, τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα ανθρώπων που είναι εύπιστοι. Διότι ακούστε, την έπεισαν την κυρία ότι πρέπει να βγάλει τα κοσμήματά της έξω από το σπίτι για να τα καταγράψει ο δορυφόρος της εφορίας.
0: Βλέπετε τώρα, λοιπόν.
1: Μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα.
0: Λοιπόν, αδιανόητα για εσάς και για μένα. Αλλά άλλοι άνθρωποι οι οποίοι επίσης λαμβάνουν κάτι mail που, ξέρω εγώ, το mail, ο αριθμός του mail είναι 40 ποδαρούσα, τελεία, αυτό κτλ. Και σου λένε στείλε μου τους αριθμούς του IBAN σου και κάτι τέτοιο κτλ. Και τους κωδικούς. Λοιπόν,
1: τώρα που λέτε για mail, όπως είδα μία ανάρτηση ενός συναδέλφου, του Κώστα του Γιαννακίδη, ο οποίος λέει έλαβε mail για και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για επιστολή αποζημίωσης για αυτά που συνέβησαν τα χρόνια των μνημονίων από την Γεωργίεβα, την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Ωραία. Αύριο θα λάβει για την Παγκόσμια Τράπεζα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βλέπετε ότι είναι άλλο ο υπαρξιακός κίνδυνος όταν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και έξω από την πόρτα μας θα είναι ο Ρόμποκοπ και ο εξολοθρευτής του Σβαρτζενέγκερ να μας απειλεί, και άλλο πιο συγκεκριμένοι και αυτή τη στιγμή πιο σημαντικοί υπαρκτοί κίνδυνοι, όπως αυτούς που έχουμε αναφέρει. Και ο βασικότερος από αυτούς είναι η σχέση μας που αποκτούμε εμείς ως άνθρωποι με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, να θεωρούμε ότι μιλάμε με κάτι που είναι άνθρωπος, ο ανθρωπομορφισμός είναι μεγάλη παγίδα.
1: Ναι.
0: Την οποία
1: ιδίως για τους νέους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Που μπαίνουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ακριβώς. Οι οποίοι θεωρούν ότι μιλάνε με τον σύντροφό τους, με τη σύντροφό τους, με τον ψυχοθεραπευτή τους, τον ψυχαναλυτή τους. Αυτά τα πράγματα είναι, που ακούγονται γελία και αστεία, αλλά είναι έως επικίνδυνα και έχουν οδηγήσει και σε τραγωδίες στην άλλη πλευρά.
1: Έτσι
0: του Ατλαντικού. Άρα, όχι τόσο marketing, περισσότερο ουσία, περισσότερο σοβαρότητα στους υπαρκτούς κινδύνους. Ας αφήσουμε τους υπαρξιακούς κινδύνους εκτός, και είπατε και κάτι πριν στην εισαγωγή σας για τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτή τη συζήτηση.
1: Βέβαια.
0: Κρατώ πολύ μεγάλη επιφύλαξη αν η Κίνα αυτή τη στιγμή θα πει στον Τραμπ.
1: Πριν πάμε στην Κίνα, θέλω να μου σχολιάσετε αυτό που είπε η κυρία Φοντερ Λάιν και που λέει και είχε πει νωρίτερα και ο πρόεδρος Μακρόν, ότι η Ευρώπη είναι πολύ πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη και από την διαδικασία να μπει και αυτή στο παιχνίδι και ότι μπορεί εκτός από ενεργειακά η Ευρώπη να είναι εξαρτημένη και τεχνολογικά από την Αμερική και την Κίνα από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο επικίνδυνο θεωρείτε ότι είναι αυτό?
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αλήθεια.
1: Ναι, αλήθεια
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, η Ευρώπη, αν θεωρήσουμε ότι τεχνολογικά είναι πίσω ως προς την εξέλιξη των μοντέλων, και αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, η Ευρώπη είναι πολύ μπροστά ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, το αν αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργεί ή πρέπει με κάποιο τρόπο να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες της οικονομίας και την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μια άλλη συζήτηση. Η Ευρώπη όμως έχει έναν γενικό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Καλό είναι να γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει σε ισχύ αυτός ο κανονισμός και αν εμάς τους απλούς χρήστες μας φαίνεται ότι είναι κάτι που έρχεται από τις Βρυξέλλες και δεν το καταλαβαίνουμε, πιστέψτε με ότι τις επιχειρήσεις, είτε τις μικρομεσαίες είτε τις μεγάλες, τις ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί πάνω σε αυτό θα χτίσουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που κάνουν. Κλείνω αυτή την παρένθεση και λέω ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι πίσω στην τεχνολογία, αλλά είναι πολύ μπροστά και σε καλά μυαλά. Δεν υπολείπεται η έρευνα από την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Τάκη, το CERN, το γνωστό πρόγραμμα CERN, το οποίο το γνωρίζετε,
1: βέβαια,
0: είναι ευρωπαϊκής έμπνευσης και καθοδήγησης και είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Επίσης, το πρώτο πρόγραμμα και το βασικότερο πρόγραμμα για την πυρηνική σύντηξη είναι στη Νότια Γαλλία. Θέλω να πω ότι η Ευρώπη έχει μυαλά. Της λείπουν άλλα πράγματα που έχει πει η έκθεση Draghi, της λείπουν άλλα πράγματα που έχει πει η Ursula von der Leyen, ο Enrico Letta, της λείπουν δηλαδή κεφάλαιο ένωση, κεφάλαιο ποιητική, της λείπουν τραπεζική ένωση πιο ισχυρή, της λείπει όλο αυτό το κομμάτι, αλλά δεν υπολοιπόμεθα σε πολύ καλά μυαλά. Τώρα, στον ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια αυτούς τους δύο γίγαντες. Και μην κρυβόμαστε και μην το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Κατά αυτή την έννοια, αυτός ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες της Δύσης να πατήσουν ένα φρένο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ή από τη στιγμή που δεν θα πατήσει και η Κίνα αντιστοίχως το φρένο, θα έχουμε μία ξέφρενη συνεχόμενη πορεία προς τα εμπρός και προς την εξέλιξη καινούριων και πιο ισχυρών μοντέλων?
0: Είναι μία πάρα πολύ σοβαρή και ανοιχτή ερώτηση αυτή που κάνετε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τίθεται ακόμα το ερώτημα, και δεν έχουμε βάλει καν τελεία για να αρχίσουμε να ψάχνουμε την απάντηση. Ακόμα τίθεται το ερώτημα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε πού θα κάτσει η εξέλιξη αυτής της ερώτησης, η οποία είναι παγκόσμια. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι, εάν αντιλαμβάνεστε, δεν μπει η Κίνα μέσα σε αυτή την συμφωνία για φρένο, χειρόφρενο, παύση, όπως θέλετε το λέτε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Ούτως ή άλλως η Κίνα, ξέρετε, επενδύει σε άλλου είδους μοντέλα, δηλαδή επενδύει σε ανοιχτά μοντέλα. Τώρα λέμε πράγματα που μπορεί οι ακροατές σας να τους φαίνονται λίγο παράξενο τι σημαίνει ανοιχτό κλειστό μοντέλο, αλλά
1: καλύτερα να τα μάθουμε, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Ωραία. Η Κίνα λοιπόν επενδύει σε ανοιχτά μοντέλα.
1: Είναι καλύτερα να μάθουμε αυτά παρά να μάθουμε πώς λειτουργούν τα μηχανήματα πλασματοφαίρεσης που τα ακούμε 24 ώρες το 24ωρο.
0: Ναι, και αν λάβετε υπόψη σας ότι και αυτοί οι γιατροί, αν ισχύει το ρεπορτάζ, ότι μπήκανε και στο ChatGPT για να ρωτήσουν πώς μπορεί να.
1: Εντάξει, αυτό είναι το τραγικό του πράγματος.
0: Και το θλιβερό. Λοιπόν, ναι, το θλιβερό και το τραγικό. Άρα, κύριε Τάκη.
1: Και με αυτόν
0: ολοκληρώσουμε. Όχι στους υπαρξιακούς κινδύνους. Να μείνουμε στους υπαρκτούς κινδύνους, να εκπαιδευτούμε, να φτιάξουμε καλύτερα όπως πρέπει την εκπαίδευση όλων μας και την μετεκπαίδευση όλων μας στη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς φόβο αλλά με αρκετό πάθος, γιατί αυτή η τεχνολογία είναι η πιο συγκλονιστική τεχνολογία που έχει ζήσει η ανθρωπότητα και είναι στο χέρι μας να πάρουμε μόνο τους καλούς καρπούς που έχει να μας φέρει.
1: Και επειδή σας άκουγε και προχθές σε μια συνέντευξη που δίνετε, δεν μπορούμε πια να γυρίσουμε πίσω. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώσε.
1: Αυτό
0: τζίνι
1: έχει τελειώσει.
0: Το μπουκάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σας πω και κάτι. Επειδή αναφερθήκατε στη συνέντευξη που είχα δώσει προημερών, αν αύριο το πρωί όλη η εξέλιξη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη τέλειωνε, δηλαδή από αύριο το πρωί δεν είχαμε καμία εξέλιξη, ναι, η τεχνολογία πάγωνε στο σημείο που ξυπνάγαμε αύριο το πρωί. Ακόμα και έτσι, το αποτύπωμα αυτής της τεχνολογίας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας θα ήταν αδιανόητο.
1: Μάλιστα.
0: Αδιανόητο.
1: Νομίζω καλό, αυτό λοιπόν, τα λέει όλα που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστρό Γεωργίου. Να είστε καλά. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μια και λέγαμε για την ομιλία της κυρίας von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον, δήλωσε η κυρία von der Leyen στον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μαρκ Κάρνεϊ, που ήταν παρόν, ότι θέλει να ανοίξει την πόρτα για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η πρόταση έρχεται με αφορμή τους δασμούς του Τραμπ και τις επανειλημμένες συζητήσεις από την πλευρά του πρόεδρου Τραμπ, ο Καναδάς να γίνει γίνει η 51η πολιτεία. Ο Καναδάς αυτό δεν το θέλει και έτσι όλα αυτά έχουν οθήσει την Οτάβα να επιδιώξει στενότερους οικονομικούς δασμούς και δασμούς ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κυρία Φοντερ Λάιν σήμερα στην ομιλία της είπε ότι η Ευρώπη θέλει ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αρχίσει ήδη και κάποιες συζητήσεις ότι μπορεί ο Καναδάς να πάρει μέρος και στην επόμενη Eurovision. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λογαριασμός στη μία, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα του σταθμού. Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Μια καλημέρα στην Εύη για το μήνυμά της. Ο Γιώργης απαντά σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο με τον κύριο Μαστρογεωργίου για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι βαρύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει η τεχνητή νοημοσύνη και κανείς δεν μιλά γι' αυτό, ειδικά λέει στους χαλεπούς καιρούς της κλιματικής αλλαγής που ζούμε. Πράγματι, γιατί θέλει πολύ νερό να λειτουργήσουν τα συστήματα ψύξης. Αλλά όπως είπε και ο κ. Μαστρογεωργίου, το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σας είπα και πριν ότι στην Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πριν από λίγο ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στο Βήμα. Προφανώς η συζήτηση γίνεται εφόλης της ύλης και αναφερόμενος στα προγράμματα που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη, είπε ο κ. Μητσοτάκης: Το δικό μας πρόγραμμα είναι ενταγμένο σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα και κοστολογημένο ως το τελευταίο ευρώ. Και από την άλλη, ακούσαμε μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις, τη λογική Ανδρουλάκη του Πάρε Κόσμε και την όψη Τσίπρα που παλιά λεγόταν αυταπάτη και σήμερα επιστρέφει ως απάτη. Τα διάβασα αυτά γιατί θα ζητήσω σχολιασμό από τον επόμενο καλεσμένο μου, που το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, που στην πραγματικότητα είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από το τρίτο μνημόνιο και γενικά από τη διαδικασία των μνημονίων, γιατί το μνημόνιο το τρίτο που συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας στις Βρυξέλλες σε αυτή την περίφημη 17-ωρη διαπραγμάτευση το τήρησε γράμμα προς γράμμα. Και ακριβώς επειδή το τήρησε γράμμα προς γράμμα υλοποιήθηκε και φύγαμε από αυτή την μέγενη των μνημονίων, την Τρόικα και τις μηνιές, τα μηνιαία τσεκαρίσματα από το αν τα κάνουμε καλά. Θυμάστε αυτό που λέγαμε παλιά στα ζωντανά μας, να κάνουμε καλά τα μαθήματά μας. Ευκλήδες Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
3: Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα πρώτο σχόλιο, λοιπόν, με αφορμή αυτά που διάβασα και είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο, θέλω να μου κρίνετε τα τρία προγράμματα που ακούσατε στη Θεσσαλονίκη. Της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κόμματος Τσίπρα. Σας φάνηκαν ρεαλιστικά? Έχετε την εντύπωση ότι έχουμε ξεχάσει τι περάσαμε και γυρίσαμε στο τσοβόλα εδώ στα όλα, όπως λέει η κυβέρνηση? Αν κοστολογηθούν, θα βγει ο λογαριασμός με βάση αυτό που λένε οι συντάκτες των προγραμμάτων? Τι λέτε εσείς?
4: Κοιτάξτε, ο λογαριασμός που λέτε είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Το πρώτο είναι η κοστολόγηση που είπατε και εσείς και το δεύτερο είναι ο δημόσιος χώρος που είναι διαθέσιμος για αυτά τα έξοδα, τις δαπάνες ή τις μειώσεις φόρους. Σωστά. Αυτό που είναι κοινό στα τρία κόμματα είναι ότι παίρνουν ως δεδομένο το δημόσιο χώρο που λέει νεοδημοκρατία. Mm-hmm. Εμείς είναι αριστερά, δεν το δεχόμαστε αυτό. Γιατί το δημόσιος χώρος που υπάρχει είναι αποτέλεσμα από τα 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία όλες τις δαπάνες και φόρους που έχει κάνει. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι σαν να μας λέει ότι δεχθείτε όλες τις δικές μας πολιτικές και τούτων δοθέντων κάνετε τις προτάσεις σας.
3: Μάλιστα.
4: Πώς καταλαβαίνετε, μια πολιτική αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς που για τη φορολογία, για τις στρατιωτικές δαπάνες, δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη βάση.
3: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, εγώ θεωρώ άκυρη την επίθεση του κύριου Μητσοτάκη και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Το θεωρώ άκυρη γιατί νομίζω ότι έχουν κάνει προσπάθεια να παίξουν με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι είναι πιστικό ούτε ότι ο Τσίπρας είναι ο ίδιος του Τσίπρα του 2014, ούτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι...
3: Άρα λέτε ότι...
4: Είναι το ίδιο με το Τσίπρα πια λαϊκιστή. Δεν το πιστεύω αυτό. Το πρόβλημα για μένα είναι η σοβαρή συζήτηση που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για την περίμετρο της συζήτησης και αυτό πρέπει να ενσωματώσει μια συζήτηση για τις στρατιωτικές δαπάνες. Ως οικονομολόγος σας λέω με 5% κάθε χρόνο για στρατιωτικές δαπάνες, απλώς δεν θα έχουμε κοινωνικό κράτος, και μια άλλη σοβαρή συζήτηση που είναι για τη φορολογία.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να δεχθούμε όλες τις φορολογικές παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν παράλογο να το κάναμε κιόλας.
3: Άρα μου λέτε ότι και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς έχουν προσαρμοστεί στο δημοσιονομικό χώρο που η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχει και θα υπάρχει και με βάση αυτόν κάνουν τα προγράμματά τους.
4: Έτσι νομίζω. Νομίζω δηλαδή η κριτική σε αυτά τα δύο κόμματα που δεν θα σας ξαφνιάσει αυτό πρέπει να γίνεται από την αριστερά και όχι από τη δεξιά. Νομίζω η δεξιά έχει κερδίσει σε αυτό. Δηλαδή τι έχει κερδίσει η δεξιά, ότι θέτει την ατζέντα.
3: Mm-hmm.
4: Ξέρετε, η ισχύς δεν είναι μόνο να σας κάνω να κάνετε κάτι που δεν μπορείτε να το αντικρούσετε. Η ισχύς είναι και να θέτετε εσείς, να θέτω εγώ την ατζέντα, οπότε τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν εσάς δεν καν συζητούνται.
3: Μάλιστα.
4: Αν δεν ξέρω αν το εξηγήσα καλά.
3: Το καταλαβαίνω. Άρα έπαψε ο κύριος Τσίπρας να είναι αριστερός.
4: Νομίζω ότι προσπαθεί να πάει προς το κέντρο και να ξαναστήσει το διπολισμό, το δικοματισμό παλιού τύπου, απλώς δεν είμαστε σε αυτή την εποχή.
3: Mm-hmm.
4: Δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή σταθερότητας, χωρίς κρίσεις οικονομικές, ενεργειακές, πολέμου, που ουσιαστικά οι δύο παίκτες συμφωνούν για τους κανόνες του παιχνιδιού και προχωράμε.
3: Μάλιστα.
4: Με λίγο πιο αριστερό το ένα, με λίγο πιο δεξιό το άλλο, με λίγο πιο πολύ στους μεσαίους και πλούσιους το ένα και λίγο πιο προς τους μεσαίους και πιο φτωχούς το άλλο. Είμαστε σε μια άλλη εποχή και πρέπει να συζητήσουμε γιατί η δεδομένη πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική δεν δουλεύει. Και ο Τραμπ είναι πολύ λίγο δημοφιλής τώρα και ο Μέρτς, ο Στάρμερ αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από 2 χρόνια έχοντας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Δηλαδή, σχεδόν
3: και ως συνέπεια όλων αυτών που λέτε την άνοδο της ακροδεξιάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Αν ήσασταν εσείς υπουργός οικονομικών και σας ζητούσα να κάνετε ένα οικονομικό πρόγραμμα να το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη, επειδή η συζήτηση γίνεται για 2-3 πράγματα, θα βάζατε μέσα επιστροφή 13ης σύνταξης και μισθού, θα βάζατε μέσα επιστροφή ΕΚΑΣ, θα βάζατε μέσα μείωση ΦΠΑ?
4: Εγώ θα έκανα μια συμμαχία με άλλα κόμματα. Θα έλεγα ελάτε πρώτα να συζητήσουμε για ποιους φόρους μπορούμε να αυξήσουμε και ποιους φόρους μπορούμε να μειώσουμε. Να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τι μπορούμε να κερδίσουμε με μια διαφορετική εξωτερική πολιτική και άρα μια διαφορετική αμυντική πολιτική. Και μετά να συζητήσουμε τις προτεραιότητες. Είναι πρώτο το 13ο μισθό και το 14ο μισθό. Είναι πρώτο η αύξηση των μισθών των γιατρών. Να έχουμε ένα πρόγραμμα σταδιακά που επενδύουμε όχι μόνο σε επιδόματα αλλά σε θεσμό, θεσμούς του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι άλλο να δώσεις κάποια λεφτά για λίγο καιρό και άλλο είναι να χτίσεις ένα δημόσιο σύστημα υγείας όπου οι Έλληνες δεν είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν διπλάσια από το μέσο ευρωπαίο για την υγεία.
3: Τώρα, μια και το λέτε
4: δεν
3: αυτό...
4: δεν είμαι έτοιμος να σας πω εκείνο και το άλλο αυτό, αλλά θέλω να δημιουργήσω ένα, θα ήθελα ως οικονομολόγος να δημιουργήσω και ως υπουργός οικονομικών να δημιουργήσω αυτό το χώρο και μετά πέραν από το οικονομικά, γιατί είναι πολιτικό από τα ζητήματα μετά, ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι θα γινόταν το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Και μάλιστα θα ήθελα να δουλέψουμε προς τα πίσω, δηλαδή να πούμε πού θα ήταν η Ελλάδα το 2035, σε 10 χρόνια ας πούμε από τώρα, το 36, και άρα τι δαπάνες και φόρους, αλλαγές στο φορολογικό σύστημα θα κάναμε κάθε χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο του 2036.
3: Επειδή είπατε ότι για να γίνει αυτό θα έπρεπε να συζητήσετε με δυνάμεις κλπ. Άκουσα τον πρόεδρό σας, τον κύριο Σακελαρίδη, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τον κύριο Βαρουφάκη. Άκουσα επίσης τον κύριο Βαρουφάκη να λέει προτιμώ να πεθάνω παρά να συνεργαστώ με τον κύριο Τσίπρα. Εσείς πώς τη βλέπετε την συνεργασία με τη νέα αριστερά, μάλλον με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα Τσίπρα? Υπάρχουν πιθανότητες, δυνατότητες? Διότι ακούω και τον κύριο Τσίπρα να λέει αν είμαι πρώτο κόμμα θα επιδιώξω συνεργασία με τον προοδευτικό χώρο, και το ΠΑΣΟΚ να λέει το ίδιο. Και αυτό που λέμε προοδευτικός χώρος δεν έχει και πάρα πολλά κόμματα, είναι είστε συγκεκριμένα κόμματα στο αριστερό κομμάτι του φάσματος.
4: Το πρώτο πράγμα που θα σας έλεγα, κύριε Τάκη, είναι ότι έχουμε αργήσει, αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, είχε μια μεγάλη ευκαιρία όταν έγινε κατά λάθος αξιωματική αντιπολίτευση να βάλει μια ατζέντα προς τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας, όταν έκανε το καινούριο κόμμα, είχε μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσει ένα ευρύτερο μπλοκ δυνάμεων, αλλά είπε ότι δεν μιλάω με κανένα οργανωμένο σχήμα. Ο κύριος Βαρουφάκης, όπως και ο κύριος Τσίπρας, έχουν ένα προσωποπαγή κόμμα και όλα αυτά είναι εμπόδια. Εμείς θα το διώξουμε να μιλήσουμε με όλους και να θέσουμε αυτά τα ζητήματα που σας έθεσα εσάς.
3: Όταν λέτε με όλους, και με τον κύριο Τσίπρα και με την κυρία Δούρου και με τον κύριο Βαρουφάκη.
2: Αλφα 94,7.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Με την πείρα των ετών, Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
13: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ.
17: Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
20: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
21: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
22: Αλφα 94,7.
21: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
23: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
24: Γιάννη.
25: Έλα.
24: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
25: Πάλι, χθες δεν πήγα?
24: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
25: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
26: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
27: Φόρα Κράνος.
28: Φόρα Κράνος.
29: Φόρα Κράνος.
26: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
22: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
30: Το βράδυ έγινε στις 16 και 15. Το λένε και οι δύο. Εμείς εντοπίσαμε το ΕΚΑΒ στις 16 και 21. Επομένως, αυτό αναγνωρίζει η δικαστική αρχή. Το 15 με 22 με το 16-21 που καλέσανε το ασθενοφόρο. Έχουν πει πάρα πολλά πράγματα. Δεν δέχτηκαν ότι έχουν κάνει κάτι λάθος. Για τον γιατρό τα έχουμε πει, ισχυρίστηκε αυτά που έχουμε πει, ότι δεν ήμουν μέσα στο γιατρό του σύζυγου μου, ήμουν στο στεγαζόμενο ζωδικό μου ιατρείο, είχα έναν ασθενή, μας διέκοψαν, μάλιστα να το παραπεμπτικό, έχει παραδώσει ένα παραπεμπτικό, το οποίο το έχω εκδώσει στις 4, στις 16, 05 και 57. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να κάνω παραπεμπτικό και να είμαι και στο να γνωρίζω και για το Μαζονάκι. Όμως θέλω να πω εδώ μια σημείωση για τους ακροατές. Παραπεμπτικά δίδουν και οι γραμματείς σε ένα ιατρείο. Αυτό κρατήστε το στην άκρη. Λοιπόν, ο γιατρός λοιπόν, ο οποίος απειλεί και με απεργία πείνας, από ό,τι μαθαίνω ήδη την έχει ξεκινήσει, την τρώει δηλαδή στα κρατητήρια που είναι, λέει ότι εγώ έμπλεξε λόγω της σύζυγου μου. Δεν έχω καμία ευθύνη. Πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός λοιπόν λέει ότι εγώ τα έχω κάνει όλα νόμιμα. Δεν έκανα τίποτα που να οδήγησε στην ανακόπη του Γιώργου Μαζονέκη. Όταν έπαθε, ειδοποίησα το ΕΚΑΒ. Τα ρίχνω στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ ήρθε, τα ρίχνουν και οι δύο. Το ΕΚΑΒ ήρθε και έφερε καρέκλα. Και έφερε καρέκλα και επομένως όταν κατέβασαν τον Γιώργο Μαζονάκη διακόπη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ. Είχαμε απάντηση από το ΕΚΑΒ. Και πριν από λίγο ο κ. Μαφιόπουλος πήγε στο δελτίο ειδήσεων με τον Σταρ και είπε το εξής εκπληκτικό. Ότι βρήκαν διασώσεις στον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι. Επειδή είμαι εκπαιδευμένη στο ΚΑΡΠΑ, θέλω να σας πω ότι με το ένα χέρι δεν γίνεται. Το είπε ο κ. Μαφιόπουλος. Δεν γίνεται με ένα χέρι ΚΑΡΠΑ.
0: Εδώ έχουν γίνει αδιανόητες τα λάθη και παραλήψεις που ακόμα και ένας αδαής πολίτης θα τα είχε αποφύγει. Απλώς από ένα ένστικτο ανθρωπιάς και απόπειρας διάσωσης μιας ζωής.
30: Εγώ που είμαι πολίτης και δεν είμαι γιατρός και έχω εκπαιδευτεί σε ΚΑΡΠΑ και σε πρώτες βοήθειες, θα σας πω ότι ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι δεν γίνεται. Όταν το άκουσα και ήμουν στον αέρα του Σταρ, πραγματικά ήμουν με το σώμα ανοιχτό. Δεν το ξέραμε ως πληροφορία αυτό, δεν υπήρχε κάποια κατάθεση. Λοιπόν, λένε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Εμείς δηλώσαμε τα μηχανήματα, τα γνωστοποίησαμε, είναι συγκεκριμένη η έκφραση που χρησιμοποιούν, γνωστοποίησαμε τα μηχανήματα το 2025 και το 2026 με φωτογραφίες και τιμολόγια. Εδώ πρέπει να απαντήσω ίσα. Τελικά τι γίνεται με αυτά τα μηχανήματα, υπήρχαν μέσα στο ιατρείο ή δεν υπήρχαν? Ο έλεγχος τα εντόπισε ή δεν τα εντόπισε? Κάναν έλεγχο? Εδώ τώρα έχουμε μια θολή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Βάσει των ισχυρισμών, βεβαίως, ακούστε, είναι κατηγορούμενοι, λένε ό,τι θέλουμε. Είναι σαφές αυτό, νομίζω. Ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία, δεν είναι αν λένε αλήθεια ψέματα, αυτός είναι ο ισχυρισμός τους. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν. Γι' αυτό και τους προφυλάκησαν. Και δεν ήταν και μεγάλη η διάσκεψη που κάνανε οι εισαγγελές με τον ανακριτή, έχω να σας πω. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές όταν υπάρχει και μια διαφωνία να είναι και δύο ώρες μέσα να συσκέπτονται. Εδώ ήταν λίγο πιο γρήγορο, ήταν στη μία ώρα. Άρα τα στοιχεία μιλούσαν από μόνα τους. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν δένουν. Τι λέει ο γιατρός? Λέει ότι εγώ επί 43, το μηχάνημα λειτουργήσε 43 λεπτά. Δηλαδή πατάει επί της ουσίας στο πόρισμα του ίσα. Εκεί γίνεται όλη το παιχνίδι, να το πω έτσι, των ισχυρισμών τους. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία έχει. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορούσαν να πούν αυτοί οι άνθρωποι για την ανακόπη του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτοί λένε ότι εμείς κάναμε μόνο 6 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέμε.
0: Αδιανόητα πράγματα.
30: Δώσανε και μια εξήγηση για τις φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν, δύο φωτογραφίες, 3 παρατέταρτο και 14 και 14:45. Τη στείλαμε. Είναι μια συνήθις τακτική της γιατρού να φωτογραφίζει τους ασθενείς της και η υπεράσπιση έδωσε και σε ποιον έχει σταλεί. Θα σας τα πει σε λίγο, Κατερίνα Μαυροντονάκη. Σας κρατάω σε αγωνία τώρα. Ναι. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος δώσαν τη φωτογραφία και εξηγούν και το λόγο. Δεν είναι από τα εργαστήρια, γιατί κάνανε μια άρση του κινητού πολύ πρόχειρη, αλλά η ίδια η υπεράσπιση έδωσε που δόθηκε αυτή η φωτογραφία τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στη θεραπεία. Τι είπε για τα αλάρμ? Σπάγανε οι φλέβες. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχαν ζωτικά σημεία, ότι κάτι συνέβαινε στο Γιώργο Μαζονάκη, σπάγανε φλέβες.
0: Και αντί να σταματήσει τη διαδικασία, επέμενε.
30: Σταμάτησε, επέμενε, αυτό έχει μια. Ήταν ομιλητικός ο Γιώργος Μαζονάκης, μιλούσανε. Μάλιστα κάποια στιγμή πήγε και τουαλέτα. Ρώτησα, όταν πήγε στην τουαλέτα, ήταν εκτός γραφείου, τουαλέτα ή εντός γραφείου? Να δω αν τον έχουν δει κι άλλοι σε αυτή την κίνηση που έκανε. Όσοι ήταν εντός γραφείου, άρα πάλι έχουν μια θολούρα. Αν όλα αυτά που λέει ισχύουν. Δεν ξέρω αν σας είπα, επειδή το χάνω λίγο λόγω κούρασης, για το λιποθυμικό επεισόδιο που έχει κατηγορούμενη. Σας το είπα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο μου έκανε εντύπωση, θέλω να σας πω. Έξω το γραφείο του εισαγγελέα ήταν αγκαλιά. Και όταν φύγανε, όταν φτιάξαν την προφυλάκηση, το ξέρανε. Είχαν ενημερωθεί για τους ζύγους.
1: Αλφα 94,7.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
17: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Δεν του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες που θα δίνονταν από έναν αδαΐ, από έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τα ιατρικά επαγγέλματα.
30: Το έλεγα πριν στο Δημήτρη Τάκη, ως προς το εξής. Εγώ είμαι ασθενής. Το αν το δικό σου το μηχάνημα θεραπείας είναι νόμιμο, αν πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, αν πρέπει να γίνεται στο ιατρείο, εγώ πηγαίνω σε ένα γιατρό.
0: Ακριβώς αυτό. Και πού να φανταστείς τώρα αν αυτό είναι πιστοποιημένο. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Και που αφορά στις ειδικότητες, να αλλάξει η νομοθεσία. Και όσον αφορά στις ειδικότητες και όσον αφορά στη δυνατότητα άσκησης, απόκτησης ιατρείου ή νόμιμης επιχείρησης. Γιατί αυτοί είχαν και παράλληλες δραστηριότητες από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν και εισαγωγές μηχανημάτων. Τα οποία τα είχαν περασμένα στην κόρη τους.
30: Στην κόρη, ναι. Θέλω να πω το εξής.
0: Φάμπρικα ήταν όλο αυτό. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
30: Και κάποια στιγμή και οι δημοσιογράφοι θα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέω λοιπόν εγώ ότι κανείς από εμάς όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, το οποίο είναι νόμιμο ιατρείο, εντάξει. Δεν μπορεί να ξέρει αν το μηχάνημα είναι πιστοποιημένο. Και δεν είναι δικιά μας δουλειά να ρωτάμε τον γιατρό. Είναι πιστοποιημένο.
0: Γιατί και αν το ρωτήσεις, θα σου πει δεν είναι. Υπάρχει περίπτωση.
30: Είναι δικιά μας δουλειά αυτό.
0: Όχι βέβαια.
30: Του πολίτη, του
0: κάθε ασθενός. Ούτε ευθύνη.
27: Αλφα 94,1. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα
11: Έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
12: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Α94,7. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
2: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα είμαι εδώ.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος.

0: τραπέζια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Οριστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Οριστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
2: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: Dreamteam.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο

0: έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: listen, man, if you see a nigga named Nip Hussle talking some love shit on Facebook, some if you break a girl heart, you should open your heart back up and feel better for her shit. That is not me, dude. I'm not saying nothing like that on Facebook, on Instagram, on Twitter. I'm promoting albums and concerts and clothes and butt. Alpha 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Από τι έφυγε?
9: Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη

0: Βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
7: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για JH, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία.
3: Θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά

0: Κυριάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Μαμά! Πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ Λυκής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
10: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι Πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

μαζί. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά ή κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά. Ιδιαίτερα φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά. Ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.